για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω.

0: Ζουγκράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μετά να ψάχνεις.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε για καμιά μαλακιά. Όχι ποτέ άλλο. Μετά σου λέω ότι βρίζουν και οι τράπεζες, κατάλαβες. Δες εδώ τι σου έχω. 400 εκατομμύρια.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

ξεφώνε. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

πιο φρες πες, νυχτός ωραγιά κυνήγι. Πάντησα πόδι γήπεδο και το παιχνίδι λίγη. Αυτό το στυλ επίγει, σκότωσα ότι με πνίγει. Κι είστε δεκαπλάσιοι, οπότε το

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή 2ωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ιταλία, αυτοκίνητα Γερμανία. Τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία. Μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία. Κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

Λαϊκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή 2ωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
14: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
17: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ξαναγείμαστε μας.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα.
1: Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου γίνεται.
0: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και σας καλωσορίζω στον Flash 99,4. Έτσι. Τα αυθεντικά ραστεχνικά όπως κάθε Κυριακή είναι κοντά σας, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 2. Καλή διάθεση χρειάζεται από εσάς. Να δημιουργήσουμε μια θετική ατμόσφαιρα με πολύ ραστεχνικό ποδόσφαιρο και πολύ καλή λαϊκή ελληνική μουσική.

0: Κυριακή 3 του Μάη. Είστε και ο Μάης. Πάει και ο Απρίλης, πάει και το Πάσχα. Πάει και η Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά ρε παιδιά με χιόνια. Είναι απίστευτο. Δηλαδή βλέπω μετά από πολλά χρόνια τον Αύγουστο να χιονίζει, να καθόμαστε στις παραλίες και να απολαμβάνουμε το χιόνι. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Γενικά ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Θέλω καραβάκι μέσα στο λιμανάκι.
0: Την αγάπη μου σε όλους όσους συντονίζεστε τώρα, έρχεστε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε.
1: Έλα και κλέψε με.
0: Θα προβληματιστούμε. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Θα περάσουμε όμορφα, πιστέψτε με.
1: Το παιδί, τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Τα πρωταθλήματα οδεύουν προς το τέλος τους. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν μείνει τώρα τα play-off. Σε άλλες περιοχές έχουν τελειώσει. Έχουν αναδειχθεί οι πρωταθλητές.
1: Τα μάτια του Αιγαίου, τα χείλη του κρατή.
0: Εδώ σε εμάς ο Φίνικας Πολύγνης κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία από σήμερα των play-off. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
1: Μανάκι, όταν σε πλάσω, Θεός είχε τρελό μεράκι. Για σε μου το χειρό.
0: Βεβαίως από εδώ και πέρα, όπως το έχουμε ξαναπεί,
1: φυλάχη, έλα και κλέψε με.
0: Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ανθρώπους που κατά την άποψή μας προσφέρουν στο μετερίζει το δικό τους. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα ντε και καλά άνθρωποι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θα έχουμε ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενδεχομένως καλλιτέχνες, να πούνε, να καταθέσουν και αυτή την άποψή τους και την εκτίμησή τους. Εμείς έχουμε ανοιχτό μικρόφωνα για όλους και για όλα. Και γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε την ευκαιρία σε αρκετούς ανθρώπους να πούνε την άποψή τους. Τα επόμενα δηλαδή κυριακάτικα πρωινά θα ακούσουμε ανθρώπους από όλη την κεντρική Μακεδονία.

Έτσι, έτσι. Εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκπομπή μας, κάνοντάς την ακόμη πιο ελκυστική.

0: τα καλά. Έτσι λοιπόν, μέσω Facebook μπορείτε, Στάθης Γεωργιάδης εκεί, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, μήπως είστε σε καμιά ημερήσια απόδραση, από βουνά, λαγκάδια, δέντρα, λίμνες, από γήπεδο εννοείται. Όποιος είναι σε γήπεδο, πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία, με ένα μηνυματάκι, στέλνει την άποψή του, την εκτίμησή του, την κρίση και την κριτική του. Μας βλέπετε και μέσω του TikTok. Σύγχρονη τεχνολογία, τι να κάνουμε και εμείς υποκύψαμε. Μπορείτε λοιπόν να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το TikTok. Απλά θέλω να συμμετέσχετε, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.
1: Όμως μη με βγάλεις από το μυαλό.
0: Γεια σου Άννα.
1: Διπλά σου θα...
0: εσύ συντονίστηκες έτσι. Γιώργο, Αναστασία, τα καλύτερα παιδιά.

την αγάπη μας στους ναυτικούς μας. Ξέρω ότι μας ακούνε και αυτοί μέσα το ίντερνετ στο Hannover στη Γερμανία, Σουηδία, Καναδά, Αμερική, στα πέρατα της γης. Εν τω μεταξύ, μπορεί ο καιρός να μην είναι ό,τι καλύτερο τις προηγούμενες μέρες, αν και δεν μασάμε εμείς. Ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, δεν μας σταμάτησε ο καιρός και η κακοκαιρία. Η φύση τώρα, η αλήθεια είναι, έχει ξεδιπλώσει όλες τις ομορφιές της. Καλό είναι να βγούμε, να πάμε καμιά βολτίτσα με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι, να απολαύσουμε αυτή την ομορφιά που μόνο εδώ στη χώρα μας, Ελλαδάρα μας, σαν και σένα καμιά πουθενά στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η φύση δεν χορταίνεται, το μάτι παίζει, υπέροχα δάση, γάργαρα νερά, τεράστια δέντρα. Η φύση είναι ρομαντική, αγαπησιάρικη. Ας συντονιστούμε μαζί της, να αποκτήσουμε και εμείς κάτι της από αυτή την ομορφιά. Στις 11.30 ξεκινούν σήμερα τα παιχνίδια. Είπαμε ολίγα θα είναι, θα προσαρμοστούμε όμως.

Θα έχουμε λοιπόν σήμερα play-off από την Α κατηγορία για την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Άρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην Καλαμαριά, στο Λαγκαδά, στη Γέφυρα. Δύο από αυτές τις ομάδες θα ανέβουν στην Α1 κατηγορία και βλέπουμε μετά. Μην υποσχόμαστε πολλά. Θα πούμε λίγο αργότερα και το πρόγραμμα. Θα πούμε τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας με τεράστιο ενδιαφέρον. Για να δούμε ποιες ομάδες θα ανέβουν στη Β' εθνική κατηγορία. Και βεβαίως τεράστιο ενδιαφέρον και στη Super League 1. Γίνεται μάχη πραγματική για το ποιες ομάδες θα σωθούν. Να πούμε ότι υποβιβάζονται δύο ομάδες από την Super League 1. Θα πούμε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία λίγο αργότερα.

την αγάπη μας στις Αθήνας, στο κλεινό Νάστη, στην πρωτεύουσα. Γεια σου Πηγίτσα Παυλίνα, εντάξει Μπουγάτσα.

0: Ναι, ναι, θα πούμε λίγο αργότερα για το πρόγραμμα της γάμα της κατηγορίας, στον Μπαράζ, τον play-off δηλαδή. Πάντως Καλαμαριά, ένα σημαντικό ακόμα παιχνίδι. Μιλάμε για Γολγοθάς, η φετινή άνοδος. Τι ωραία που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Παίζει μέσα στο Παθρακικό. Δύο ομάδες που, εντάξει, νομίζω ότι το έχουν και θα τα καταφέρουν. Και βεβαίως τα αεραστατικά σωματεία, όσα έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, θέλοντας να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις, μέσα στο Μάιο ήδη έχουν προγραμματιστεί πολλές γενικές συνελεύσεις να δουν πώς θα πορευτούν τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Και θα έχει συνεχώς τώρα γενικές συνελεύσεις. Ελάτε, ελάτε, πάμε, πάμε, ξεκινάμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε σε λίγο. Έχουμε απογειωθεί μάλλον. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή. Ελάτε να παντρέψουμε το αστεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Ροκ το ένα, ροκ και το άλλο. Διαχρονικό το ένα, διαχρονικό και το άλλο. Ελάτε εδώ, είστε στο Flash, στη σωστή συχνότητα. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του ρεστιχνικού ποδοσφαίρου. Εδώ που κάθε Κυριακή, σε full σεζόν, σε full ρυθμούς, φεύγουμε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα χωριά, σε όλες τις κατηγορίες. Εδώ δεν έχει συμβόλαια, εδώ έχει φανέλα. Εντάξει, έχουμε και τις εξαιρέσεις μας, αλλά συνήθως όλους εμάς μας συνδέει η τρέλα και η αγάπη για τις ομάδες της γειτονιάς, για τις ομάδες των χωριών μας.
1: Γωνιά, γωνιά, σε βρήκα.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πάμε εκεί που παίζεται πραγματικά το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στους πρωταγωνιστές, στους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, τους παράγοντες και τους προπονητές βεβαίως. Εδώ, εδώ που κάθε Κυριακή γράφονται ιστορίες μέσα στα γήπεδα. Δημιουργούνται παρέες, δημιουργούνται φιλίες. Αυτό είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και παρακαλώ, όσοι δεν το αντέχετε όλο αυτό, απομακρυνθείτε, φύγετε, πάτε στη γειτονιά σας, πάτε στην πλατεία, πάτε στο καφενείο. Αφήστε εμάς τους τρελούς και ρομαντικούς να απολαμβάνουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά του γείτονα, του συγγενή, του παππού μας. Όσοι μεγάλωσαν σε ένα γήπεδο, στη γειτονιά, για όλους αυτούς που ακόμα παίζουν, για την αγάπη, για τη φανέλα, αυτή είναι τούτη εδώ η εκπομπή και γι' αυτό αγαπιέται τρελά στα πέρατα της γης, παρακαλώ. Γιατί τώρα μέσω του ίντερνετ η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάμε πολύ μακριά, να φτάσουμε σε μέρη απάτη.

0: να χτίσει.
1: Λίγα λοιπόν τα σημερινά παιχνίδια, το σημερινό πρωινό. Είναι φυσιολογικό βέβαια, κάθε χρόνο τα ίδια συμβαίνουν. Τέτοιες μέρες, δύο μήνα, υπάρχει περιθώριο να μπουν απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Υπάρχει όμως διέξοδος. Σήμερα θα πούμε λίγο αργότερα το πρόγραμμα. Μπορείτε να πάτε. Ψυχραιμία πάντως, παιδιά. Θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει.
1: Δεν χρειάζεται να πονάει το στομάχι μας, να ασπρίζουν τα μαλλιά μας. Καλό είναι σαν παιχνίδι. Είναι τρόπο ζωής πράγματι. Αλλά μέχρι εκεί. Στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα του κόσμου, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα και πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απλώσουμε το χέρι, να σηκώσουμε κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπο που έχει πέσει. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνισμός κρατήθηκε όρθιος, γιατί πράγματι λειτουργήσε αυτό. Λειτουργήσε η συγγένεια, η γειτονία, η φιλοξενία, η εκκλησία, όλα μαζί αυτά ενωμένα μας κράτησαν όρθιους σαν ελληνισμό. Αφού δεν υποκύψαμε και στην δεκαετή λιτότητα με τα μνημόνια και όλα εκείνα τα παλαβά,
0: την αγάπη,
1: νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πλέον και κάποιο φως στο τούνελ.
0: Μοναχά,
1: μακριά, μακριά! Θα πρέπει όμως να το δούμε, να έχουμε μια ελπίδα για το αύριο, για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να ζούμε αν δεν έχεις ελπίδα. Αν δεν βλέπεις κάτι στο μέλλον, τότε ας τα χαράλαμε δε κλάφτα. Αυτές είναι οι Κυριακές εδώ μαζί μας, στο Flash 99,4 και στα αυθεντικά ραστεχνικά. Θέλουμε να δημιουργούμε ένα θετικό κλίμα, μια θετική αύρα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, μπορείτε να συστρατεύεστε μαζί μας. Δεν θέλουμε μιζέρια, δεν θέλουμε ζήλια. Τα αφήνουμε για άλλους, τα αφήνουμε μακριά.
0: Αυτό που αγαπάς, μη το διαπραγματεύεις.
1: Και ναι, αλήθεια είναι, φωνάζουμε καμιά φορά, υψώνουμε τη φωνή μας. Γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Εδώ θέλουμε τα μικρόφωνα να είναι ανοιχτά. Να ακούνε και οι ψήθυροι.
0: Στον ήλιο αν θες να πας, ας τις σκιές και νίκησε, νίκησε, νίκησε.
1: Είπαμε ότι στην Α1 κατηγορία πλέον ξεκινάνε τα play-off. Πρωτάθλημα ενός γύρου. Μια ομάδα θα πάρει την άνοδο μαζί με τον Φίνικα Πολύχνης. Παύλος Μελάς, Κεραυνός Ωραιοκάστρου, Μπάμ και Φίνικας Πολέχνης.

0: Εχθές είχαμε λίγα παιχνιδάκια. Σε ένα από τα σημαντικότερα έγινε στο Πανόραμα. Το Πανόραμα κέρδισε με 3-1 την ΑΕΛ Πίδα Τούμπας. Παρέμεινε στην κατηγορία. Αντίθετα η ομάδα της ΑΕΛ Πίδα Τούμπας υποβιβάζεται. Ο Μέντεκας Καλαμαριές κέρδισε τους αετούς με 3-0 για τα play-out της Β' κατηγορίας και παρέμεινε στην Β' κατηγορία.
1: Σε βαλίτσες τα πράγματα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις, μα το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζήτης.
0: Μέγας Αλήσιος Καλοχωρίου, Μακεδονία Ευχαρπίας 0-2. Πρωταθλητές Πεύκο να είναι Άπολης Αστραπή 4-3. Δεν υπήρχαν ενδιαφέρον βαθμολογικό εδώ. Και όπως είπαμε προηγουμένως, Μέντεκας Καλαμαριές Αετή Θεσσαλονίκης 3-0. Σώθηκε ο Μέντεκας, υποβάστηκαν οι Αετοί. Και όπως είπαμε σήμερα, το πρόγραμμα περιέχει παιχνίδια για την Α1, για τα play-off. Και Α κατηγορία, την Β' κατηγορία, στη Γ' κατηγορία τελειώσανε τα πάντα. Θα πούμε και για τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΜΗ που θα γίνει τον άλλο μήνα, καθιερωμένη, κάθε χρόνο γίνεται. 15 του Ιούνιου είναι προγραμματισμένο στις 6.30 ώρα στην αίθουσα εδώ συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, εδώ κοντά μας, εδώ με τα πόδια πάω εγώ, στην 26η Οκτωβρίου. Γενική Συνέλευση των Σωματείων, των Μελών. Θα πρέπει τα σωματεία να συμμετέχουν όλα. Έτσι που λέτε, θα πάμε μέχρι και τις 2 παρέα μαζί με όλα όσα έχουμε να ακούσουμε και να πούμε. Υπομονή να έχετε. Τεράστιο προσόν η υπομονή. Αφιερωμένο στον Νίκο Αλεξανδρίδη, λάτρης της Ρίτας Αγκελαρίου. Βέβαια, έχω και Καρά, έχω και Γονίδη, έχω και Καζατζίδη, έχω τα πάντα όλα σε μία εκπομπή. Και βέβαια θα πάμε σε παιχνίδι Α1 σήμερα, μάλλον θα επιλέξω το απόγευμα. Αφού φάμε όλα τα καλούδια που ετοιμάζει η κυρία Άννα. Απόψε η ψυχή μου βρες και κόψε.
2: Πάρε την αναπνοή μου.
0: Ναι, την αγάπη μας. Γεια σου Γεωργάκη.

Ναι, και ο τελικός του κυπέλου την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη μας έρχεται. Άσυρος Φίνικας Βολύχνης. Στην Τούμπα το παιχνίδι αυτό, στις 5.30. Θα είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να δώσετε το παράδειγμα όσοι μπορείτε. Θα έχει, πιστεύω, και αρκετό κόσμο. Οπότε να δούμε ένα καλό τελικό, και ο καλύτερος και ο τυχερότερος ας σηκώσει την κούπα.

0: βρες και κόψε.
1: Είπαμε ότι εσείς μπορείτε να συμμετέχετε. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε. Και στο TikTok στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Όσα βλέπουμε και μπορούμε θα τα σχολιάσουμε. Δεν κολλάμε σε τέτοια πράγματα.

Θα πούμε λίγο, ναι, για τη Γάμα Εθνική τώρα, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε. Είπαμε τώρα αυτό το διάστημα θα λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, αφού δεν έχουμε παιχνίδια, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πολλές ζωντανές μεταδόσεις όπως σε full ρυθμούς, όπου έχουμε 6, 7, 8 παιχνίδια ζωντανές μεταδόσεις. Θα λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω τώρα. Να μας συγχωρείτε, να μας το επιστρέψετε.

Έχουμε λοιπόν σήμερα για τον πρώτο όμιλο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, το μεγάλο ντέρμπι, δύο ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Στο δεύτερο όμιλο Εθνικός Ζάκυνθος και Πύργος Άρης Πετρούπολη.

Ναι, ναι, νομίζω ότι σήμερα θα τραγουδήσουμε κιόλας. Ναι, ναι. Λίγο αργότερα, κάντε λίγο υπομονή.

0: Βάλε το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.
1: Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4 με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, και πάλι. Φλάσσα 9,4, αυθεντικά αριστεχνικά ακούτε. Όπως κάθε Κυριακή, 11 με 2.
1: Κύριση ήμουνα ο Σεβδαλής και έχω γίνει μου σαφή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έχω γίνει κουρελής.
0: Θα σας ταξιδέψω νοερά σε εποχές μακρινές, αλλά όχι ξεχασμένες.
1: Λάθος με μετράς.
0: Θα θυμηθούμε παλιά τραγούδια. Υπέροχους καλλιτέχνες. Όμορφη στίχη. Υπέροχη μουσική.
1: Αφιλότιμη.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Αφιλότιμη.
0: Για να περνάτε καλά και όμορφα. Γι' αυτό να μιλάτε σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Να τους λέτε τι ακούτε τα κυριακάτικα πρωινά. Πώς απολαμβάνετε τον καφέ σας. Πώς ταξιδεύετε μακριά. Έσω του φλάσσε, δεν είναι 9,4 εννοείται. Κι άμα σας πάρουν τίποτα τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και σας ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούτε, ραδιοφωνικό εννοείται, εκεί πετάγεστε. Υψώνετε τη φωνή και λέτε φλάσσε 9,4.
1: Πόσο λάθος με μετράς.
0: Αν η κουβέντα συνεχιστεί και σας ρωτήσουν και τι εκπομπή ακούτε, εννοείται ρε εσείς τώρα, δηλαδή πλάκα έχετε. Εκεί λοιπόν λέτε ότι ακούτε τις Κυριακές αυθεντικά αριστεχνικά. Έλα, έλα, έλα, τώρα αρχίζει σιγά σιγά το σφάξιμο.
2: Που τα ταξίδια μείναν μόνο όνειρα.
0: Τεράστιε βασιλικάρα,
2: που οι φωνές
0: αείμνηστε
2: σώπασαν.
0: Δεν μπορώ να τραγουδήσω.

Ναι, έτσι, έτσι να πάμε. Τραγουδώντας, χορεύοντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη των παιχνιδιών, δύο των αριθμών σήμερα.

0: ραγίσαν τα φεγγάρια που είχε φέρει η άνοιξη. Μαρμάρωσε το φως στο τελευταίο.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα. Λίγα τα παιχνίδια, αλλά καλά. Ξεκινάμε από το παιχνίδι των Μπαμ με τον Φίνικα Τούμπας. Σημαντικότατο παιχνίδι. Είπαμε σήμερα play-off, ξεκινάνε τα play-off
0: της βροχής που θα πούμε
1: της αλφαίνε κατηγορίας. Ο Σταύρος ο Μαυρίδης είναι πουρνό-πουρνό εκεί. Σταύρο, καλημέρα.
2: Στάθη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Flash Radio εδώ από το κατάμεστο σχεδόν γήπεδο της Νίκης Εκβαρτίας. Φίλαθλοι και των δύο ομάδων, ουδέτεροι φίλαθλοι. Μεγάλη απαρτία προπονητών της Ένωσης, άνθρωποι από ό,τι μπορούμε να δούμε, δημοσιογράφοι, κάμερα, τα πάντα υπάρχουν σε ένα παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι των play-off της Α1 που ξεκινάει από σήμερα μεταξύ, όπως είπες, της Μπαμ και της του Φίνικα Τούμπας. Δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν κρύψει ότι αυτός ο σκοπός τους θέλουν να ανεβούν στη γάμα εθνική, να ακολουθήσουν το Φίνικα Πολύγνης που είναι ήδη, έχει ανέβει ήδη. 0-0 το αποτέλεσμα στα πρώτα 6 λεπτά εδώ, παρουσία όπως είπα αρκετών φιλάθλων, σίγουρα πάνω από 500 είναι οι φιλάθλοι και έρχονται όσο περνάει η ώρα. Το προπονητής των γηπεδούχων, τον ΜΠΑΜ, ο κύριος Μανώλης Κωνσταντάρας, ξεκίνησε με τους Παναγιωτόπουλο, Κυρανά, Σακαλάκη, Καραγιαννίδη, Ρίσκο, Μπαρλάκογλου, Εμμανουηλίδης, Θεοδωρίδης, Καπαγιαννίδης, Μπακουτσής και Αδαμίδης. Αυτήν την άλλη πλευρά ο προπονητής του Φίνικα Τούμπας, ο κύριος Μαυροβουνιώτης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι τιμωρημένος από το σημερινό παιχνίδι και βλέπει τον αγώνα από έξω. Ξεκίνησε με τους Μπαντή, Αγγελίδη, Μαυρομάτη, Καλαμαρίδη, Ραφαηλίδη, Χαχαμίδης, Νικηφορίδης, Γουνόπουλος, Τοπούζης, Κανέλης και Ασίμογλου. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Τονίδης με βοηθούς τους κυρίους Κορονά και Φράγιο. Παρατηρητές του αγώνα είναι ο κύριος Βότσαρης με τον κύριο Καρτάλη, ενώ ο γιατρός του αγώνα είναι η κυρία Μανατίδου Σοφία. Να θυμίσουμε, Στάση, ότι στα στατιστικά ότι η ΜΠΑΜ και στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος και στην Τούμπα και εδώ επικράτησε του Φίνικα Τούμπας και έχει ίσως ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, αλλά σε τέτοια παιχνίδια σίγουρα δεν παίζει αυτό ρόλο. Είναι δύο διαφορετικό ομάδες με διαφορετικό στυλ. Η ΜΠΑΜ στηρίζεται συνήθως στην πολύ καλή φυσική κατάσταση, στην πολύ καλή, ότι είναι μια πολύ καλή προπονημένη ομάδα και ακολουθάει κατά γράμμα σχεδόν το πρόγραμμα της τακτικής από τον προπονητή του. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Φίνικας Πολύγνης είναι μια από τις πιο έμπειρες ομάδες της Α1. Ο Φίνικας Τούμπας διαθέτει παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο από την Α1, είναι αρκετά έμπειρη ομάδα και οπότε κάθε μια ομάδα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί τα ατού της, με το Φίνικα Τούμπας να δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα στα πρώτα αυτά λεπτά του παιχνιδιού.
1: Και σε αυτά που είπες τα πολύ σωστά, Σταύρο, να πω εγώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Φίνικας Τούμπας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό θα πρέπει να το προσθέσουμε.
2: Έχει κάνει πολύ καλή πορεία, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ομάδες όπως ο Φίνικας Τούμπας και η Δόξα Σύρου ακόμα είναι ομάδες που κατά κάποιο τρόπο και η ΜΠΑΜ είναι ομάδες οι οποίες πληρώνουν το κακό πρώτο γύρο που είχαν κάνει. Έτσι. Διότι αν έκαναν καλύτερο πρώτο γύρο, ίσως να υπήρχε αλλιώς η σύνδεση της πεντάδας στην Α1 κατηγορία.
1: Ας ελπίσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον αγώνα εδώ, όπως είπα, παρουσία αρκετών φιλάθλων. Να το ξανατονίσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπουμε στα γήπεδα ήδη ο κόσμος να ανταποκρίνεται και να φυσικά σε κόσμια αθλητικά πλαίσια. Αυτό ελπίζουμε όλοι.
1: Ας ελπίσουμε εδώ να δείτε ένα καλό παιχνίδι εκεί.
2: Ναι, όλα ξεκινάνε νομίζω από τους ίδιους ποδοσφαιριστές και από τους διαιτητές. Αυτοί αν δείξουν καλά στοιχεία δεν παρασύρονται εύκολα, να μην παρασυρθούν οι φύλαθλοι.
1: Σωστά,
2: πολύ σωστά.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο.
2: Ναι, οκ. Okay.

Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι του Μπαμ με τον Φίνικα Τούμπας. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Βέβαια όλα τα παιχνίδια τώρα, αυτά τα play-off, είναι κρίσιμα, έχουν τη δική τους σημασία.

Καλημέρα, καλημέρα. Βάλτε καφέ, ανοίξτε ραδιόφωνο και πάμε χωρίς βάρο να δούμε το τι γίνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Κίνηση στο δρόμο, στους δρόμους μάλλον δεν υπάρχει. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες αυτές τις μέρες απέτρεψαν να νομίζω κάποιους να πάνε να ταξιδέψουν, είτε σε μονοήμερες είτε στα σπίτια τους, να καθαρίσουν εκεί την είσοδο και την έξοδο. Γιατί σιγά σιγά μπήκε ο Μάης, οπότε θα δείτε τι έχει να γίνει. Αρχίζουν πάλι τα ποτηλιαρίσματα. Flyover δεν τελείωσε ακόμα. Θα γίνεται ο χαμός στη Μουδανίων, στην ανηφόρα της Καρδίας. Τα γνωστά ρε παιδί μου, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει τώρα. Εκεί που γίνονται γνωριμίες, ξέρετε εσείς. Ας ελπίζουμε φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά δεν το βλέπω, πολύ το αυτοκίνητο. Τι να σου κάνει και ο δρόμος, αφού

Φλάσσε 9,4 θετικά αεροσυντικά σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Στην αγάπη μας, στη Λεπτοκαριά, στο Λιτόχωρο, που μας ακούν φανατικά, στα Γιάννητσά, στην Πέλα, στη Νέα Πέλα. Μείνετε μαζί μας, γιατί το πραγματικό ποδόσφαιρο παίζεται εδώ, σε όλη την κεντρική Μακεδονία, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε, προχωράμε όλοι μαζί.

Ήδη άρχισαν, ναι, έχεις δίκιο. Και οι αλλαγές κάποιων προπονητών. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες ανακοινώσεις νωρίς. Έτσι είναι. Καλώς ο νοικοκύρης, πριν πεινάσει μαγειρεύει. Οι ομάδες φτιάχνονται το καλοκαίρι, παιδιά. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα λίγα πράγματα μπορεί να αλλάξει κανείς. Ο Κώστας ο Κάκουλου λοιπόν έφυγε από τον Άγιο Αθανάσιο. 3 χρόνια καλά, πετυχημένα. Και έκλεισε στην ΑΕΒΟΣΜΟ. ΑΕΒΟΣΜΟ βάστηκε φέτος από την ΓΑΜΑ Εθνική. Με αρκετά προβλήματα, νέα παιδιά. Για τον Ηρακλή δεν ξέρω, αν πει έκλεισε προπονητή. Δεν το ξέρω, παιδιά. Ήρθε ένας, κατέβηκε από το αεροπλάνο, τον είδα. Αλλά δεν ξέρω αν έκλεισε.

0: το μάγιο. Πάμε τώρα στον Άρη Οικονομίδη. Είναι στο παιχνίδι της Ομόνοια Σταυρούπολης με την ΑΕΑ Μπελοκήπων. Και αυτό σημαντικό παιχνίδι, αφού οι ομάδες παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Έλα Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Plus 99,4. Ακριβώς ο γκολ πέσατε της Ομόνοια Σταυρούπολης. Στο 7ο λεπτό η ομάδα της Σταυρούπολης της Ομόνοιας άνοιξε το σκόρ εδώ στο κήπεδο της Ηλιούπολης και έτσι προηγείται με ένα 0.
0: Σημαντικό ξεκίνημα, καλό ξεκίνημα.
1: Βέβαια, καλό ξεκίνημα. Να πούμε ότι ο Μανιώτας ο Νίκος για τις γηπεδούς ξεκίνησε με τον Γεωργόπουλο, Ζεκενίδη και Βεζετίδη, Ζαχαράκη, Γενετίδη, Σαμαρίνα, Τρόπιο, Κωνσταντινίδη, Αλμπάντη, Δουνιά και Καρυπίδη. Ο φιλοξενούμενος, ο Μπισέλας ο Ευάγγελος ξεκίνησε με Μωραΐτη, Φασούρα, Λαφαζάνη, Κάμτσι, Μότσανο, Τσάκαλο, Καραγκιοζίδη, Χατζησπύρου, Ντάρτζαλη, Μοησιάδη και Καράμπελα. Διαιτής αναμέτρησε ο κύριος Άγγελος Αγγελάκης με βοηθούς τον κύριο Τωροσιάδη και Γιαντζίδη. Παρατηρητής είναι ο Χαράλαμπος Σημεωνίδης και γιατρός ο Βίκτορας Αγγελεζίδης. Δεν έχει πολύ κόσμο, Στάθη, είναι γύρω στα 60-70 άτομα, έτσι.
0: Εντάξει, θα έρθουν και άλλοι μετά.
1: Ο Αλμπάντης είναι ο σκόρερ που πέτυχε στο 7ο λεπτό το γκολ.
0: Με γκολ λοιπόν το Αλμπάντη, 1-0, νομίζω καλό ξεκίνημα είναι. Ας ελπίσουμε και εκεί οι φίλαθλοι έστω 70-80 να δουν καλό θέαμα και να μας το μεταφέρεις εσύ εδώ στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ Άρη.
2: Νωρίς λοιπόν προηγήθηκε η Ομόνοια Σταυρούπολης με 1-0 της ΑΕΑ Μπελοκήπων. Αν κερδίσει η Ομόνοια, σώνεται έτσι. Μπαμ Φίνικα Στούμπας, είπαμε 0-0. Δόξα Πενταλόφου Ιωάννης Παπάφης, 1-0 και εδώ. Play-off είναι εδώ, έτσι. Άλλο ένα παιχνίδι νομίζω έχει. Έχουμε και παιχνίδι Δευτέρα. Σιγά-σιγά, αν πάνε έτσι και οι ομάδες πληθαίνουν, βλέπω να γίνονται παιχνίδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα παίξουν Ρεδεστός με τον Αχιλέα Περέας στο γήπεδο του Τριλόφου, 5 η ώρα. Αυτό είναι για τα play-out της Α κατηγορίας. Παιχνίδι και τη Δευτέρα, γιατί όχι.
3: Όταν αρχίνησες να κλαις.
2: Ένα πρωτάθλημα ή ένας αγώνας ξεχωρίζει
3: από μένα μακριά.
2: Όταν γίνεται κάτι παραπάνω. Αν είναι η ίδια με τα άλλα, είναι κάτι το κοινό. Πρέπει λοιπόν και εσύ να κάνεις κάποια πράγματα, να πάρεις ριζοσπαστικές αποφάσεις, να κάνεις κάτι καινούριο, να καινοτομείς, να κάνεις πιο ελκυστικά τα πρωταθλήματα. Μια χαρά μου ακούγεται. Δευτέρα και νυχτερινή αγώνας. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Γίνεται μάχη, όχι, δεν έχει τελειώσει για τις ομάδες που θα υποβαστούν από τη Super League 1. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Όλα είναι ανοιχτά. Όλοι είναι στο παιχνίδι. Διαφορές δεν είναι και τόσο τεράστιες και μεγάλες. 31 Πανετολικός, 28 Πανσεραϊκός, 28 Τρίπολη, 25 ΑΕΛ. Λάρισα δηλαδή.

Εχθές είχαμε Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Σήμερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, Όφι Άρης στις 5. Αυτά για τη Super League. Αν τα λέμε και αυτά, μπορεί να μην το χωνεύουμε σαν πρωτάθλημα, μπορεί να εκπνέει τοξικότητα, αλλά από αυτό το πρωτάθλημα ζουνε μαγαζιά, καφενεία, καφέ, sold out όταν αγωνίζονται αυτές οι ομάδες. Εμείς σεβόμαστε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση και πάμε, πορευόμαστε και εμείς, τι να κάνουμε.

Η Β' Εθνική έχει ένα ενδιαφέρον. Οι σίγουρες ομάδες πάντως που θα παίξουν εκεί μέχρι στιγμής είναι ο ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου, Καρδίτσα, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος, Μαρκό, Ολυμπιακός Βόλου, Ελλάς Σύρου. Σώθηκε και η Ελλάς Σύρου, μπράβο. Καλυφαία. Οι δύο ομάδες που θα υποβεβαστούν από τη Super League 1, τα λέγαμε προηγουμένως, και οι τέσσερις ομάδες που θα ανέβουν από τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Κάνα δύο τις ξέρω εγώ. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκεί, γιατί θα γίνει σε έναν όμιλο η Β' Εθνική. Θα είναι πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα, πιο ελκυστικό και εκεί. Κάποτε και σε αυτή η κατηγορία πρέπει να γίνει πραγματικά επαγγελματική. Και όχι να ακούμε κάθε φορά αυτά που ακούμε και γίνεται αποκρουστικό. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Facebook. Με ρίσεις αποδράσεις, σε βουνά και σε λαγκάδια. Σας ζηλεύω.

και για τη μεγάλη επιτυχία της K16, της μεικτής K16 της ΕΠΣ εδώ της δικής μας. Τα παιδιά κέρδισαν ξανά μανά την ΕΠΣ εδώ δεκανήσου, κέρδισαν αυτή τη φορά και πάνε τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν τον Πειραιά. Καλώς τα παιδιά. Πάντως ώρες βλέπω και εγώ προσωπικά ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν παιδιά που έχουν μέλλον, απλά θα πρέπει να τους δίνονται οι ευκαιρίες από τους παράγοντες, οι οποίοι είναι, συνεχίζουν να είναι κολλημένοι στο κάθε τι, το ξένο, το ξενόφερτο, το αμφιβόλιο ποιότητας και αξίας, και να σνομπάρουν το ελληνικό ταλέντο από το 80% των ξένων ποδοσφαιριστών που έρχονται και αγωνίζονται στα ελληνικά πρωταθλήματα. Υπάρχουν Ελληνόπουλα που είναι πολύ πιο καλύτερα. Και αφήστε εκείνη τη μιζέρια πάλι. Όχι μωρέ, δεν βλέπουμε πουθενά ταλέντα, δεν βλέπουμε το ένα. Τι τύφλα σας τη μεγάλη. Άμα δεν έχετε μάτια ποδοσφαιρικά, τι να βλέπετε. Υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν παιδιά που προωρούν να σταθούν σε υψηλότερο επίπεδο, μετά από βέβαια από την κατάλληλη δουλειά που θα πρέπει να τους γίνει. Θέλει σκληρή δουλειά για να ανέβεις ψηλά, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, μεν είναι αλήθεια επίσης ότι τα Ελληνόπουλα απογοητεύονται πολύ γρήγορα. Με το πρώτο πινελίκι από τον προπονητή, με την πρώτη αποτυχία εγκαταλείπουν ίσως τον αγώνα. Εκεί πρέπει να δείξουν χαρακτήρα. Εκεί πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να σηκωθούν όταν πέσουν. Εκεί πρέπει να δουν τον εγωισμό τους και να βάλουν καινούριους στόχους να διεκδικήσουν. Αυτά τα παιδιά μπορούν να ξεχωρίσουν μέσα από την πολλή δουλειά. Υπάρχουν αρκετά τέτοια παιδιά.

Είχαμε δύο γκολ από τα πρωινά παιχνίδια. Το ένα είπαμε νωρίς Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Μπελοκήπων στο 1-0 στο 7ο λεπτό, όπως μας είπε ο Άρης ο Οικονομίδης πριν από λίγο. Και στον Πεντάλοφο, δόξα Πεντάλοφο, Ιωάννης Παπάφης 1-0 επίσης.

0: σημάδι.
1: Είπαμε για τα παιχνίδια που παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, αυτά τα παλικάρια όλα. Η τετράδα, Παναθηναϊκός. Και εδώ η ΑΕΚ έχει 66 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 58, ο Παναθηναϊκός 50. Φαίνεται ότι ο ραλίστας φέτος θα το σηκώσει. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Εμείς δεν το θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, φίλοι μου, συναγωνιστές και συνοδοιπόροι. Πότε μίλα, πότε φίλα.

Επίσης να πούμε ότι στον Εθνικό Αλλαγινόν επιστρέφει ο Ηρακλής Κουτουνίδης, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έχει ξαναπεράσει από εκεί με μεγάλη επιτυχία. Καλό παιδί και πολύ καλός προπονητής ο Ηρακλής. Ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Γεια σου Στράτο, Σαφλέκο. Να σου Μπούλη, πού είναι ο Μπούλης, πού είναι. Α, ο Μπούλης πρέπει να είναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι στην Ευκαρπία.

Ευχαριστούμε τον Φίλτατο. Γι' αυτό λέω, άμα έχεις καλούς φίλους, ακροατές καλούς, γίνονται συνεργάτες αμέσως. Μεσαίο Μακεδόνες 1-0. Αστραπή Μεσαίο, ναι, ναι. Αστραπή Μεσαίου, Μακεδόνες, στο γήπεδο του Μεσαίου παίζουν εκεί. 1-0 και εδώ. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Και επίσης είπαμε προηγουμένως, δόξα πενταλόφου Ιωάννης Παπάφης, επίσης 1-0. 4 τα γκολ μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε. Μην φύγετε εσείς, μην φεύγετε από εδώ. Γιατί ξέρετε, μπορεί να μπει γκολ και στο 93 και να το χάσετε. Γι' αυτό δεν θα φεύγετε. Θα βάλω λίγο αργότερα και τραγουδάκια για να χορέψετε εκεί στο σπίτι. Πάρτε τον άντρα σας αναχείρας, πάρτε τα παιδιά σας. Θα βρούμε κανένα ποντιακό, δεν μπορεί, κάτι θα βρω.

0: Ναι, ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα. Πράγματι, αλήθεια, μέσα στην εβδομάδα νομίζω κι εγώ κάποιες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής ζητάνε να μην υποβιβαστούν. Πώς ρε φίλε, να μην να το σχολιάσω μετά λες. Ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρίτσικο, μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρουμε μια ανάσα, πιούμε λίγο νεράκι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Φλάσσα 99,4 αυθεντικά ραδιοτεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Πάντα στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Στάθης Γεωργιάδης και σας ευχαριστώ.
1: Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
1: 7 Σικές και στο Grand Hotel
0: Μιλέδιου,
1: Σόφια.
0: Σου έχει γίνεται, πήγε στο Thriller Test
1: 6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε επίσης τα πολύπλοκα απλά.
0: Λοιπόν, κάτι μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα. Κάτι τριαντάφυλλα δεν τα βλέπω και καλά.
2: Ποντίκια, φίδια. Ωραία. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα πάλι, παιδιά. Μιστοποιημένες
2: λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την Κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.
0: Λοιπόν.
2: Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-0-587-006.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι.
0: Πάμε, πάμε παιδιά.
3: 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ναι, ναι, σωστά μαντέψατε. Είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά, ρεστερνικά. Επιμέλεια, παρουσίαση, ο Στάθης Γεωργιάδης. Μια εκπομπή ποίημα. Μια εκπομπή που τα έχει όλα. Μια εκπομπή με θετική αύρα, με θετική σκέψη. Με θετικό πρόσημο στο τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρετε, να ψάχνετε για παραπέρα. Όχι, είναι εδώ μαζί μας. Έχετε να ακούσετε πολλά διάφορα χρηστικά. Θα πούμε ξανά το πρόγραμμα. Πάλι τα παιχνίδια της γαμαδικής κατηγορίας. Εντάξει, μας ενδιαφέρει εμάς εδώ πέρα τώρα ο πρώτος όμιλος, η αλήθεια ένα. Να σε ενδιαφέρουν οι ομάδες που θα βγουν από εδώ. Παθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι το παιχνίδι σήμερα που δεσπόζει. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Ελασσόνα. Στο δεύτερο όμιλο κάτω εκεί στην Αθήνα, Εθνικός Ζάκυνθος και Πύργος Άρης Πετρούπολης. Λοιπόν, είπαμε ότι στο Μεσαίο προηγείται το Μεσαίο Αστραπή Μεσαίου τους Μακεδόνες με 1-0, όπως 1-0 είναι και στο γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Προηγούνται νωρίς νωρίς η Ομόνια Σταυρούπολη, Τσαϊάμπελο και Πολύ.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη συνέχεια από το παιχνίδι. Τι γίνεται ρε παιδί μου, κάτι έχει το κινητό σου, μήπως σε παρακολουθούν Αμερικάνοι?
1: Το κινητό μου είχαμε πει από πέρυσι,
0: ναι,
1: ότι είναι η τελευταία τεχνολογία.
0: Ναι, μήπως το παρακολουθούν.
1: Απλά με έχουν κάνει παράπονο κάποιοι ακροατές ότι έχει ένα θέμα λίγο σταθμός από το αποκανονικά.
0: Ναι.
1: Για...
0: τι είναι,
1: ναι,
0: αγριεμένος.
1: Μέσω ίντερνετ τώρα περισσότερο, ναι, πιάνουν, αλλά ναι, έτσι απλώς θα τώρα τους είπα εγώ ότι λόγω καιρού θα είναι.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Τα χιόνια.
1: Δεν παραμένουμε εδώ στο 32ο λεπτό στο γύρο της Ευκαρπίας. Για ένα παιχνίδι ότι ακόμα και μέχρι τώρα η μία ομάδα προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, αλλά καμία δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες και χωρίς πολλές φάσεις στις δύο εστίες και προσπαθούν όπως είπα να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία. Βέβαια σε τέτοια παιχνίδια όλοι προσπαθούν περισσότερο την άμυνά τους, διότι ένα γκολ θα ανεβάσει την ψυχολογία υπέρ ή της άλλης ομάδος και γι' αυτό είναι αρκετά προσεκτικές στην άμυνά τους και δεν έχουν και πολλές φάσεις πέρα από κάποια ατομικά μαρκαρίσματα, τα οποία όμως επειδή η Ένωση νομίζω ότι δεν μπορούσε να στείλει κατά τη γνώμη μου καλύτερο τρίο, ο κύριος Τονίδης, ο κύριος Κορονάς και ο κύριος Σάγιος, είναι από τους πιο εξαιρετικούς για μένα τριάδα που διαθέτει η διαιτησία. Οπότε νομίζω ότι όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά, είναι σωστές όλες οι αποφάσεις και κανένα 2-3 offside που ζήτησαν οι ομάδες, οι βοηθοί κατά τη γνώμη μου ήταν σωστά στη θέση τους και υπέδειξαν τις θέσεις που ήταν κανονικά οι επιθετικοί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπα, να ξανατονίσουμε ότι ο κόσμος γύρω στους 1000 πρέπει να έχουμε. Εδώ που κάνουμε μια συζήτηση με τους παρατηρητές λέμε ότι σίγουρα ο κόσμος έχει εκεί, οι δύο κερκίδες σχεδόν είναι γεμάτες. Έχει έρθει αρκετός κόσμος και στο πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε ο αγώνας. Οπότε...
0: μια χαρά, όλα καλά, θυμίζει, μόνο τον γκολ λείπει.
1: Θυμίζει γάμα και β' εθνικής παιχνίδι. Ναι, το γκολ λείπει και νομίζω ότι με ένα γκολ θα δέσει το γλυκό που λέμε σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Άλλο, έχουμε, ναι, θα επανέλθουμε και έχετε και τα χαιρετίσματα από τον κύριο Ράπτη.
0: Την αγάπη εδώ, μας, την αγάπη μας.
1: Έχει υπομειστεί όλο το βάρος των φωτογραφιών,
0: ναι,
1: τις οποίες θα τις στείλει στα διάφορα site.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα το ημίχρονο με είπε να σου πω Στάτη ότι μπορείς να τον βγάλεις για να κάνει μια εκτίμηση από προπονητική για το πρώτο ημίχρονο.
0: Τι θα κάνει, προπονητική ανάλυση?
1: Να κάνει μια προπονητική ανάλυση, λέει, για το ημίχρονο.
0: Α, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: ημίχρονο,
0: ναι.
1: Θα είμαστε και πιο ήσυχα να τον πάρετε ένα τηλέφωνο.
0: Οκ, οκ, έγινε Σταύρο, γεια.

Το 0-0 παραμένει λοιπόν στο μοναδικό παιχνίδι της Α1 κατηγορίας που γίνεται τώρα το πρωί. Μπαμ, Φοίνικας Τούμπας. Μας το... μας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ο Σταύρος ο Μαυρίδης.

0: πες μου τι να τα... Πάμε τώρα στον Χάρη τον Οικονομίδη. Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Βελοκύπων 1-0, νωρίς για την Ομόνια. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, Άρη.
1: Είμαστε ακριβώς στο μισάωρο, Στάφη. Το 1-0 παραμένει με γκολ του Αλμπάντη από το 7ο λεπτό. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν οι μεν να αυξήσουν το σκορ, οι μεν οι φιλοξενούμενοι μπάσκετ μπορούν να βρουν την ισοφάριση, και έτσι βλέπουμε ένα παιχνίδι κέντρο με πολλά φάουλ στο χώρο του κέντρου. Mm-hmm. Προσπαθούν όμως, βλέπουμε ένα παιχνίδι μέτριο, όχι πολλά πράγματα, να λέμε και την αλήθεια.
0: Εντάξει, ο κόσμος αυξήθηκε, οι ίδιοι είναι.
1: Οι ίδιοι είμαστε, εδώ οι ίδιοι.
0: Εντάξει.
1: Ο καιρός είναι καλός.
0: Έχει κανέναν εκεί, έχει κανέναν επώνυμο, με επώνυμο να έχει, ας πούμε, καμιά φίρμα.
1: Επώνυμος, όχι,
0: δεν έχει.
1: Ο Μίτσας ήταν πιο μπροστά, εδώ έπαιρνα την καλημέρα να σου μεταφέρω.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Μαζευτήκαν όλοι στην ευκαρπία, μου φαίνεται. Σε ευχαριστώ, Αρούλη.
1: Πόσα είναι εκεί το σκορ?
0: Εκεί είναι 0-0.
1: 0-0 είναι και

0: εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους.
1: Στα δύο παιχνίδια λοιπόν που έχουμε ζωντανές συνδέσεις, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μπαμ Φίνικα Τούμπα παραμένει το 0-0. Ομόνια Σταυρόπολης ΑΕ Αμπελοκήπων 1-0. Αν παραμείνει αυτό το σκορ, σώνεται η ομάδα της Ομόνιας και συνεχίζει στην επόμενη φάση ΑΕ Αμπελοκήπων.
2: Σκουτάζουν και οπότε αυτούς που βρίζουν ξεσκονίζουν και εμένα θα

0: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως πριν το διάλειμμα, κάποιες ομάδες ήδη στείλαν επιστολή και ζητούν να παραμείνουν στην κατηγορία, υποβιβάστηκαν.
1: Και είναι κρίμα.
0: Ναι, υποβιβάστηκαν.

0: για ένα φίλο που σχολιάζει την κόμωσή μου, να πω ότι χθες επισκέφτηκα τον έναν και μοναδικό τιτανοτεράστιο κομωτή μου.
1: Εγώ φοβάμαι
0: το Σάκη, όπως... εκεί στην πλατεία της Άνω Ηλιούπολης. Σταθερά εκεί.
1: Και εγώ φοβάμαι.
0: Έδειξε τεράστια επιμέλεια. Τρία τέταρτα ρε φίλε. Τρία τέταρτα μας κούρευες. Ωχ, γανάκτησα. Καλή δουλειά όμως. Όσοι θέλετε να γίνετε όμορφοι άντρες, θα πάτε εκεί στην πλατεία στην Άνω Ηλιούπολη. Ο Σάκης σας περιμένει. Σάκης Αλεξανδρία, αν θέλετε καμιά φωτογραφία εκεί στα βαφτίσια σας, στους γάμους σας. Ολόκληρο συγκρότημα έχει, τα τελειότερα μηχανήματα έχει. Τι άλλο θέλετε? Κάπου είδα τον Κίτσιου, τώρα έστειλε μήνυμα ο Κίτσιου. Γιορδάνη! Ναι, ναι, εκεί η Άτλας Μενεμένης. Ο Κίτσιου πάλι φέτος όπως και πέρσι παρακαλάει, φωνάζει, προσκαλεί, καλεί τον κόσμο της περιοχής να ενισχύσει την προσπάθεια εκεί. Γιατί δεν αντέχετε άλλο αυτό το πράγμα. Μόνος μου είμαι, λέει. Ευτυχώς βρέθηκαν φέτος κάτι παιδιά, βοήθησαν. Αλλά τώρα πρέπει, νωρίς ξεκίνησε. Πλαισιώστε ρε παιδιά την ομάδα. Δεν ζητάνε τίποτα εκατομμύρια, από ό,τι μου εξήγησε ο Κίτσιου. Δεν θέλει λεφτά. Απλά θέλει ανθρώπους. Δεν μπορεί όλα να γίνονται από έναν και μοναδικό άνθρωπο. Ω, χαμάν. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή? Και μάλιστα υποσχέθηκε ότι να φέρει θάλασσα στη Μενεμένη. Τι άλλο θέλετε?

Ναι, ναι, έτσι, έχεις δίκιο, φίλε. Το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώνει, μπορεί ένα παιχνίδι, μπορεί χίλια δύο πράγματα, να είναι τρόπο ζωής. Αλλά η ζωή είναι έξω από τις γραμμές, φίλε. Ναι, είναι, είναι και ο γείτονας, είναι και ο συγγενής, ο φίλος, ο δάσκαλος, ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, έξω από τα γήπεδα. Πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του ποταμού. Το είπαμε και το λέμε συνεχώς, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή. Θα πρέπει τα παιδιά να το καταλάβουν, να το συνειδητοποιήσουν, να το έχουν στο μυαλό τους. Μην περιμένουν να μπαίνουμε στο ποδόσφαιρο, γινόμαστε πλούσιοι την επόμενη μέρα. Και αν και τα παιδιά μπορούν να μην το σκεφτούν, το σκέφτονται πολλοί γονείς. Πολλοί γονείς νομίζουν ότι θα γίνουν πλούσιοι με τα παιδιά τους. Έλα, έλα, έλα, έλα, πάμε.

0: σκόδα. Γεια σου εγώ Γιώργο Χατζιάνου, παιχταρά.
1: Εσύ τη φορά μίδρυ στην καρδιά.
0: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι χάσαμε την καθημερινότητά μας, χάσαμε το συγγενή μας, δεν τον βλέπουμε πλέον, δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο. Μπορεί ο άνθρωπος να περιμένει κανένα τηλέφωνο, πάρτε τον τώρα. Φωνάζουμε, εντάξει όλα καλά, φωνάζουμε στην κερκίδα, φωνάζουμε να μπει κανένα γκολ, να κερδίσουμε μόνο εμείς και μόνο εμείς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως στη ζωή, παιδιά. Εγώ θα σας τα λέω συνέχεια. Μαθήματα προσφέρουμε εδώ. Η εκπομπή ποίημα. Κάθε Κυριακή 11 με 2 συντονίζεστε εδώ. Περνάτε όμορφα, ωραία. Είναι σίγουρο ότι μετά το τέλος της εκπομπής θα είστε πιο ρομαντικοί, πιο αγαπησιάριδες, πιο δυνατοί. Γεια σου Λαζαράκο. Το καλύτερο παιδί ο Λάζαρος. Κάτι σημαίνει δεις. Εμείς ρε παιδιά δεν ξέρουμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι δίπλα μας. Τι καπνό φουμάρι. Στο αλφα είμαστε ακόμα. Πώς θα πάμε στο ωμέγα. Μια καλημέρα, ένα χαμόγελο. Ίσως κάνει τη μέρα μας καλύτερη. Αν όχι τη δική μας, ίσως του γείτονα, του φίλου, του συγγενή. Καλημέρα, χαμόγελο. Και όλα θα πάρει καλά. Γεια σου Λάκη Παπαδόπουλε.

Ναι, ναι, δεν είναι φυσιολογικό, όπως και να το κάνουμε τώρα. Χιόνια στα πρωτομαγιά και δευτερομαγιά δεν είναι, κάτι άλλο είναι συμβαίνει. Χάζεψε ο καιρός, τελείωσε.

0: Το λέγαμε προηγουμένως ότι από τούδε και στο εκβουής η εκπομπή θα ασχολείται και με άλλα θέματα, θα έχει εκλεκτούς καλεσμένους, θέματα καθημερινότητας, θέματα συνανθρώπων, συγγενών, φίλων που μας απασχολούν δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Να πω λοιπόν στο ξεκίνημα ότι πριν μερικά χρόνια χάσαμε έναν καλό φίλο, έναν συμπατριώτη, τον Ηλία τον Ατοματζίδη, παλιό ποδοσφαιριστή, αρχηγό του Μακεδονικού, Α, Β, Γ, Εθνική. Έφυγε πολύ νωρίς, τόσο άδικα. Έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξεχνούν αποφάσισαν να κάνουν ένα φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιάννη τον Μπέλο, παλιό προπονητή, άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε αυτή τη σκέψη να μας πει περισσότερα πράγματα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Όλα καλά και Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός, αληθώς, αληθώς ο Κύριος. Πάμε λοιπόν, Γιάννη, αποφασίστηκε να γίνει ένα φιλικό, να πούμε λίγα πράγματα για τον Ηλία τον Ατοματζίδη και μετά να πούμε βέβαια για το φιλικό παιχνίδι.
1: Να ξεκινήσω ότι ήμασταν μια παρέα βετεράνων ποδοσφαιριστών, εγώ και ο Μακρύδης και οι νεότεροι, ο Χάρης ο Καραϊτζίδης και ο Γιώργος ο Κεμανιτζής, και πήραμε μια απόφαση να κάνουμε μια εκδήλωση για όλους τους, να αναφέρουμε βασικά τους παίκτες που έχουν παίξει σε επίπεδο μεγάλο σε αλφα εθνικής. Και αυτοί ήταν ο Χάρης ο Καρασαβίδης που πέρασε από το Παναθηναϊκό, ο Κώστας ο Κακαρινέλης από τον Ηρακλή, ο Γιάννης ο Καρατζιώτης από τον Θεσσαλικό και ο Ηλίας ο Ήμιστος Ατματζίδης από τον Μακεδονικό. Και θεωρήσαμε καλό να κάνουμε προς τιμή του έναν αγώνα παλεμάχων με τους βετεράνους του Ηρακλή.
0: Πότε θα γίνει καταρχάς?
1: Ναι, αυτό θα γίνει, το αποφασίσαμε 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο. Θα ξεκινήσουμε 5 η ώρα με το Σάγιο και από εκεί πέρα κάποιες ομιλίες και θα υπάρξουν μετά και ορισμένα, ας πούμε, έτσι, αναψυκτικά για τους φιλάθλους. Κάνα τουβλάκι και αυτά.
0: Στην Ισία δηλαδή θα επαναφέρουμε στη μνήμη όλων όσων θα βρεθούν εκεί, παιδιών που διαφήμισαν στα πέρατα της χώρας το χωριό μας, ο Ασκός δηλαδή.
1: Ναι, βασικά για το που ξεκινήσαν οι άνθρωποι αυτοί από τον Ασκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκινήσαν από τον Ασκό και είχαν μια καλή πορεία, ας το πούμε έτσι, στα επίπεδα τα μεγάλα τα σταλόνια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά να θυμηθούμε και τον Ηλία τον Ατοματζίδη, που δεν τον ξεχνάμε εννοείται, ο οποίος έφυγε προώρα, έφυγε άδικα, έτσι πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι, ναι, ήταν ο Ηλίας, ήταν ένας φίλος, ένας αγαπητός ποδοσφαιριστής και ο οποίος έφυγε άδικα με τον κορονοϊό. Το 20 και αυτό αποφασίσαμε εμείς οι βετεράνοι παλέμαχοι του Μακεδονικού να κάνουμε προς τιμή του έναν αγώνα παλέμαχων.
0: Μάλιστα.
1: Μια εκδήλωση μνήμης η οποία πιστεύουμε ότι θα την αγκαλιάσει ο κόσμος.
0: Βεβαίως, στο κάτω-κάτω θα έρθουν εκεί και παλιοί ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Θα είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε το ποδόσφαιρο και την προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων. Εννοείται ότι είναι μια εκδήλωση που πρέπει η κοινωνία, η τοπική, να την υποστηρίξει και να τη στηρίξει.
1: Έτσι αναμένουμε και έτσι πιστεύουμε ότι η περιφέρεια εκεί θα τη στηρίξει αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε θα πάμε καλά και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις για ανάλογους.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι τότε, ίσως ξαναπούμε όταν πλησιάζει ο καιρός, θα πούμε ξανά. Γιάννη Μπέλο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι που θα γίνει εκεί για τα παιδιά που έπαιξαν σε μεγάλες κατηγορίες από τον ΑΣΚΟ, με καταγωγή από τον ΑΣΚΟ, και βεβαίως στη μνήμη του Ηλία του Ατματζίδη.

0: Φίνικα Τούμπας. Έλα Σταυρό.
1: Ημίχρονο έχουμε στάθει εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Άνοιξε το σκορ από το 43ο λεπτό, 2 λεπτά μαζί με τις Καζερίες, 4 λεπτά πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με προβολή του αρχηγού τους, του Σακαλάκη, μετά από καλοκτυπημένο κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι του Μπακουτσί. Ένα δεκάλεπτο τέταρτο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετό για τους Μπαμ που ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Στρίμωξαν, μπορούμε να πούμε, τη Φίνικα Τούμπας στην περιοχή του με κάποιες δύο-τρεις επιθέσεις. Να θυμίσουμε ότι και νωρίτερα στο 35 ήταν η πρώτη μεγάλη φάση, όταν ο Καραγιαννής μες στην περιοχή έπιασε ωραίο γυριστό σου στη γωνία, αλλά πετάχτηκε ο Μπατής και την έδειξε σε κόρνερ. Και μετά το γκολ έφτασαν πολύ κοντά και στο 2-0 οι παίχτες της Μπαμ, όταν στο 45 του Έμανου Ηλίδη με πλάτη γυρισμένη προς την αιστεία, αλλά απέκρουσε με τα πόδια ο Μπαντής, ο οποίος έσωσε από ένα δεύτερο γκολ την ομάδα του Φίνικα Τούμπας. Με αυτό το σκορ, το 1-0, μπήκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια να δοθούν οι οδηγίες από τους προπονητές. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι στο τελευταίο τέταρτο. Ανέβασε την απόδοση η ομάδα της Μπαμ και από εκεί και ύστερα είδαμε ένα παιχνίδι με κάποιες φάσεις και περισσότερο ενδιαφέρον. Μπήκε και το γκολ που περιμέναμε. Και τώρα θα δούμε στο δεύτερο μήκρο πώς θα αντιδράσει κατά πρώτο λόγο η ομάδα του Φίνικα Τούμπας, η οποία έδειξε στο τελευταίο 20 λεπτό να μένει λίγο από δυνάμεις.
0: Οκ, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μήκρο στο μέτο. Ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ, Σταύρο.

0: Έχω Φώτη Δασκαλάκη, έχω, μας βλέπουν εκεί στο TikTok. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, Βασίλης Τελειορίδης. Όλα τα καλά τα παιδιά. Εδώ προσκολλημένοι στο Flash 79,4 ακούν τα αυθεντικά ραστεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση την οποία έχει ο Στάθης Γεωργιάδης. Βρίσκω την ευκαιρία να ευχαριστήσω ξανά μανά και πάλι όλους εσάς που στηρίζετε εδώ την προσπάθεια, που μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε, μας στέλνετε μηνύματα, μας διορθώνετε, μας κάνετε κριτική, μας κάνετε προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα. Όταν είναι καλοπροαίρετα, όλα είναι αποδεκτά, παιδιά. Και να πούμε και πάλι ότι στα γήπεδα είμαστε αντίπαλοι μόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στη ζωή, παιδιά, είμαστε όλη την ίδια ομάδα. Αν δεις κάποιον να χάνεται, μην τον αφήσεις μόνο του. Ακόμα και η παρουσία είναι ένα στήριγμα για έναν άνθρωπο που νιώθει τη γη κάτω από τα πόδια του να φεύγει. Τα μηνύματα αυτά, φίλοι μου, είμαστε υποχρεωμένοι να τα στέλνουμε σε όλες τις γωνιές, σε όλους όσους μας ακούνε, σε κάθε εκπομπή, και ένα να κερδίζουμε, να το φέρουμε στην πλευρά τη δική μας του ποταμού. Είναι τεράστιο το κέρδος, τεράστιο το όφελος. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής, να μην την εγκαταλείπουμε, να μην κουραζόμαστε ποτέ όταν είναι να σώσουμε κάποιον άνθρωπο. Ένα φίλο, συγγενή, γνωστό, έναν αξιοπαθούντα, έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα, βρε αδελφέ.
1: Στον ύπνο είχα βυθιστεί.
0: Μεγαλύτερες νίκες αυτές είναι όταν σώζεις έναν άνθρωπο, όταν βοηθάς έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπο.
1: Ξέχασαι.
0: Όχι όταν κερδίσεις με 1-0, με τρύπια δίχτυα.
1: Γιατί την πόρτα μου χτυπά.
0: Τι πιο καφέ ρε τώρα, παιδί, τώρα ούζο έχει. Κάνα ουζάκι, κάνα τσιμπουράκι έχει τώρα. Τι καφέ να βάλεις τώρα, να βάλεις καφέ τώρα και να ακούς αυθεντικά ραστεχνικά. Όχι, πάει, περάσαμε στην επόμενη σελίδα. Περάσαμε στην επόμενη φάση, παιδιά. Δεν παρακολουθείτε τα πράγματα. Σε λίγο θα αρχίσετε να χορεύετε, είπαμε.

Ημίχρονο Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Περοκύπων 1-0. Ημίχρονο Δόξα Πεταλόφου Ιωάννης Παπάφης 1-0. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου Αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες 1-0 επίσης. Να επαναλάβουμε για τους φίλους εκεί της περιοχής, αύριο 5 η ώρα στο γήπεδο Τριλόφου, Ρεδεστός, Αχιλλέας, Περέας.

0: αφήσω όλο τον κόσμο.
1: Πάλι είχαμε συλλήψεις για αλκοόλ. Παιδιά, τι θα γίνει με αυτό.
0: Αρχίσε κάθε σου διαδρομή, θα με το φως που θα φωτίζει.
1: Κάθε βράδυ. Αφού ξέρετε ότι κάθε βράδυ έχει μπλόκα. Ειδικά για το αλκοόλ. Τι πίνεις, ρε φίλε. Α, το πάμε στο σπίτι. Και πιες κάνα δύο ποτηράκια. Έξω πρέπει να πιες. Βέβαια διαμαρτύρονται οι ταβερνιάρδες τώρα. Τα καφέ. Αν πάει ο άλλος εκεί πέρα και πει τη σόδα. Τι να κάνουμε όμως.
0: Όσο μπορώ θα σε κοιτώ. Σου το υπόσχομαι.
1: Θα έρθει η ώρα που θα βγεις, ρε φίλε.

Τετάρτη, μην ξεχνάστε, γήπεδο Τούμπας, 5.30 ώρα, τελικός κυπέλου. Δόξα, Σύρου, Φίνικας, Πολύχνης. Απάτε εκεί να δείτε γιορτή ποδοσφαίρου. Χαμός, φάτε και κάνα βρώμικο λουκάνικο εκεί από την καντίνα. Πας στο σπίτι μετά, μια χαρά.

0: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4 με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε και πάλι. Φλάσσα 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά ακούτε. Όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Συνεχίζεται ο τρίωρος μαραθώνιος εδώ για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Τα λίγα παιχνίδια τα πρωινά συνεχίζονται και αυτά επίσης. Έχετε πλήρη ενημέρωση. Να επαναλάβω ότι από τούτο και στο εξής θα έχουμε συνεχώς φιλοξενημένους που έχουν κάτι να πούν, κάτι να προσθέσουν, να βάλουν το δικό τους λιθαράκι από όποιο μετέριζει και αν βρίσκονται σε τούτην εδώ την κοινωνία.

2-0 λοιπόν αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες. Ευχαριστώ τον φίλο ακροατή που μας ενημερώνει από εκεί. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα.

0: Είπαμε να επαναλάβουμε μάλλον τα αποτελέσματα του σημερινού πρωινού. Η Μπαμ Φίνικας Τούμπας προηγείται 1-0. Γηπεδούχιο Φίνικας. Ομόνια Σταυρούπολης Αϊάμπελο Κύπων 1-0. Δόξα Πενταλόφου Ιωάννης Παπάφης 1-0 επίσης. Η Αστραπή Μεσαίου είναι 2-0 επί των Μακεδόνων, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο φίλος, ο καλός φίλος. Εμείς συνεχίζουμε παρέα με όμορφα τραγούδια, υπέροχους στίχους. Παντρεύουμε το ραστεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Να επαναλάβω, ροκ το ένα, ροκ το άλλο, διαχρονικό το ένα, διαχρονικό το άλλο. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Ηλία τον Γαλανόπουλο. Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Στάθη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Να συγχαρώ καταρχάς, να συγχαρώ για την επιτυχία, για την άνοδο της ομάδας σου φέτος. Και πάμε λίγο να κάνουμε ένα flashback, πώς έφτασατε σε αυτή την άνοδο και να πούμε ίσως και για το μέλλον κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Έπειτα η χρονιά ξεκίνησε με πολλή διάθεση, με πολύ ποιοτικό ρόστερ. Καινούργια ομάδα σχετικά, δηλαδή υπήρχε ο κορμός και ήρθαν στην ομάδα παίκτες οι οποίοι είχαν εμπειρία, ήταν ποιοτικοί, είχαν παραστάσεις και βήμα-βήμα κάναμε αυτή την προσπάθεια. Σε κάποιο σημείο η αυτοπεποίθησή μας και ο τρόπος που αγωνιζόμασταν θεωρώ ότι ήταν το κλειδί του πρωταθλήματος.
0: Γιατί καταφέρατε να το ξεπεράσετε όμως.
1: Ναι, φυσικά. Όταν το ερασιτεχνικό, όπως το ξέρετε κύριε Στάθη, είναι πολύ δύσκολο.
0: Έτσι είναι.
1: Έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν 1000 προβλήματα και να έρχονται στο γήπεδο για να τα ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τους κάνεις να νιώσουν σημαντικοί, να τους δώσεις εφόδια τα οποία δύσκολα τα συναντάς.
0: Και ενδεχομένως να σε διακόψω λίγο, Ηλία, να χρειάζεται και ο προπονητής να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο, να προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως επιβάλλει πλέον η σύγχρονη κοινωνία και η κοινωνία που ζούμε.
1: Φυσικά. Δεν μιλάμε μόνο για προπονητή σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Όχι, δεν είναι ένας δύο. Είναι πολύ διαφορετικοί ρόλοι. Μπορεί να είσαι πατέρας για έναν 16χρονο, μπορεί να είσαι αδερφός για έναν 30χρονο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Μπορεί να είσαι φίλος για έναν 25χρονο και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι δουλέψαμε επαγγελματικά και αυτό είναι επίτευγμα των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή δουλέψανε σαν επαγγελματίες όντας ερασιτέχνες. Και όταν καταφέρνεις να σκέφτονται όλοι το ίδιο και να λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, και επειδή είχα πει και την προηγούμενη φορά νομίζω που μιλήσαμε, ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες προπονούνται για να νικήσουν και κάποια στιγμή μπορούν να χάσουν κιόλας. Και υπάρχουν ομάδες οι οποίες προπονούνται για να κυριαρχήσουν και η νίκη είναι αναπόφευκτη. Νομίζω ότι αυτό το μότο είναι, μας χαρακτηρίζει απόλυτα.
0: Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, Ηλία?
1: Από εδώ και πέρα ευχαριστιόμαστε την άνοδο αρχικά, το πρωτάθλημα, ευχαριστιόμαστε το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με προπονήσεις. Παρακολουθούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να ενταχθούν στο ρόστερ. Θα πάμε σίγουρα μέχρι τις 20 Μαΐου. Οπότε έχουμε λίγο δρόμο ακόμα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε όλοι, και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές και εγώ προσωπικά.
0: Σε όλη αυτή τη διαδρομή, Ηλία Γαλανόπουλε, ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες, αν μπορούμε να βρούμε κάποιες, που σε απασχόλησαν εσένα σαν προπονητή?
1: Κύριε Στάθη, να πω την αλήθεια ότι όλο το επιχείρημα είναι δύσκολο όταν είσαι προπονητής στο ερασιτεχνικό επίπεδο και χωρίς να έχεις budget. Αλλά ξαναλέω, τα δύσκολα χτίζουν χαρακτήρες και οριμάζουν ανθρώπους ως προσωπικότητες, όχι τα εύκολα. Οπότε κάθε δυσκολία εμείς την αντιστρέψαμε και την κάναμε προς όφελός μας. Οπότε δεν μπορώ να κρατήσω κάτι δύσκολο.
0: Σωστά, πολύ σωστά πράξατε. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε, Ηλία Γαλανόπουλε. Είναι σύντομη, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κάποια στιγμή θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.

0: πάμε τώρα σε δράση. Πάμε ξανά στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Μπαμ Φίνικα Τούμπα. Ο Σταύρος ο Μαυρίδης το παρακολουθεί το παιχνίδι. Να μας πει νεότερα. Έλα, Σταύρο.
1: Γεια σας και πάλι εδώ μετά την Ανάπλα από το γήπεδο της Ευκαρπίας. 52 λεπτά παίζουμε. 1-0 παραμένει το σκορ με το γκολ του Στακαλάκη του αρχηγού της Μπαμ από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φάση. Η δεύτερη μεγάλη φάση που είχαν, αν εξαιρέσουμε ότι είχαν και άλλες δύο στο πρώτο ημίχρονο η ΜΠΑΜ, όταν ο Μανουλίδης από τα αριστερά έκανε μια ωραία προσπίση στον αντίπαλό του, έκανε γλυκιά σέντρα στην περιοχή και εκεί πετάχτηκε ο Θεοδωρίδης και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Άναυδου Μπαντή. Ήταν η μοναδική και πιο μεγάλη φάση μέχρι στιγμής του δεύτερου ημίχρονου. Ένα κόρνερ έχουμε για τους γηπεδούχους τώρα, που το εκτελείται καλοτραγουμένο. Μπάλα με στην περιοχή απεκρούν οι αμυντικοί του Φίνικα Τούμπας. Διώχνουν ο Φίνικα Τούμπας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν δείχνει ικανός να αντιδράσει στον γκολ αυτό. Πιο ήρεμη φαίνεται η ομάδα του ΜΠΑΜ με το υπέρ της 1-0 και δείχνει να πατάει καλύτερα στον κανονικό χώρο και στα πρώτα αυτά 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, χάνοντας μάλιστα και τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι που είχαμε
0: πριν πολύ. Ωραία. Θα έρθουμε πάλι, Σταύρο, θα το παρακολουθήσουμε το δεύτερο με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο, να μας μεταφέρεις το κλίμα. Σε ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στον Άρη Κονομίδη, Ομόνια Σταυρούπολης, ΑΕΑ Μπελοκήπων. Έλα, Άρη.
1: 5 λεπτά έχει λύσει στο δεύτερο μήνυμα στάδι. Το 1-0 παραμένει για τους κυπεδούχους της Ομόνιας. Όπως είπα, το 1-0 με γκολ του Αλμπάν για το 7ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και οι δύο ομάδες προσπαθούν.
0: Ωραία.
1: Η μία ομάδα προσπαθεί για δεύτερο γκολ και η φιλοξενούμενη για την ισοφάριση.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Σε ευχαριστώ.

0: πάντα είναι το χωρί. Ξεκίνησαν λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια τα πρωινά. Θα τα παρακολουθούμε και εννοείται ότι θα έχετε πρώτοι από όλους όλα τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα, λίγα-λίγα. Στο Μεσαίο είπαμε 2-0, η Αστραπή Μεσαίου προηγείται τους Μακεδόνες, στο ημίχρονο είναι αυτό. Τα άλλα παιχνίδια είναι όπως τα είπαν πριν από λίγο οι συνεργάτες μας. Τώρα είπαμε ότι θα έχουμε και θα φιλοξενούμε κάθε Κυριακή ανθρώπους που προσφέρουν στο ραστιχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον φίλο από τα παλιά, τον προπονητή, από ποδοσφαιριστή τον γνωρίζουμε, τον Βασίλη τον Κυπλακίδη, ο οποίος με τη συνεισφορά για τη βοήθειά του ανέβασε φέτος την Μέγα Αλέξανδρο Δήμο Βόλβης. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς για την άνοδο της ομάδας σου. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία και έτσι πρέπει να την εκλαμβάνει η γύρω περιοχή, γιατί όχι η Νέα Πολωνία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όσα είπατε μέχρι στιγμής. Ναι, το κυριότερο πράγμα για φέτος από την αρχή της χρονιάς που είχε η ομάδα ήταν ο στόχος ήταν να ανεβούμε κατηγορία. Με πολλές δυσκολίες το πετύχαμε. Mm-hmm.
0: Πού οφείλεται, εν ολίγης, πού οφείλεται αυτή η άνοδος τώρα εσύ από τον πάγκο έτσι αποστάζεσαι στα πράγματα?
1: Εγώ για αρχή στη Νέα Πολωνία πήγα τον Ιανουάριο. Μέχρι τον Ιανουάριο ήμουνα στον Άγιο Βασίλειο. Η προσπάθεια έγινε από την αρχή, κάνανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Το πιο σημαντικό πράγμα στην ομάδα μας ήταν το ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός, ίσως πρώτη φορά συνέβη αυτό στο χωριό, το οποίο τα παιδιά ήταν όλοι από το χωριό μας.
0: Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, τα οποία παιδιά παίξανε μαζί στις ακαδημίες, μεγαλώσανε και ενταχθήκανε στο ανδρικό τμήμα. Mm-hmm. Μας βοήθησαν φυσικά και οι 4-5 προσθήκες που γίνανε και πετύχαμε τους στόχους.
0: Ο κόσμος ήταν σε αυτή την προσπάθεια κοντά, σας στήριξε?
1: Ένα άλλο πρωτοφανές πράγμα που ζήσαμε στη Νέα Πολωνία από πέρσι μέχρι και φέτος είναι ότι ο κόσμος μας ακολούθησε και εντός και εκτός γηπέδου.
0: Είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, πολύς ο κόσμος, πάντα δίπλα μας, μας στήριξε από παιδιά από 10 χρονών μέχρι και 50-60 και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί ήταν παντού μαζί μας.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι και εσείς ζωηρέψατε το χωριό. Γιατί είχε τονίσει εκεί το ενδιαφέρον, δεν υπήρχε και τίποτα άλλο. Τώρα το ζωηρέψατε το πράγμα εκεί στην περιοχή.
1: Τα συγχαρητήρια τα αξίζουν οι άνθρωποι που ξαναξεκινήσαν την ομάδα. Γιατί η ομάδα είναι απενεργοποιημένη από το 2019.
0: Έτσι. Μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα.
1: Ο πρόεδρος είναι ο Δημήτρης ο Κυριάκου. Ο οποίος είναι 24 χρονών. Ο αντιπρόεδρος είναι ο Δημήτρης ο Καλλιγάς και γραμματέας ομάδας, ο οποίος είναι και αυτός 24-25 χρονών.
0: Νέα παιδιά δηλαδή.
1: Ναι, η κυρία Βασιλική, η οποία είναι υπεύθυνη ακαδημίας.
0: Όταν λες Βασίλη ακαδημία, τι, δηλαδή έχετε αρκετά παιδιά, ας πούμε?
1: Έχουμε 45 παιδιά από ηλικίες 5-6 ετών μέχρι 13-14.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και όλα τα παιδιά είναι από το χωριό και αυτά φυσικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα χωρίς ακαδημία δυστυχώς δεν έχει πολύ μέλλον.
0: Παίζουν τα παιδιά, έρχονται οι γονείς, έρχονται οι παππούδες, έρχονται οι γιαγιάδες. Μαζεύεται ο κόσμος και χαίρεται.
1: Όλα αυτά τα κάνουμε και τρέχουμε και εμείς οι ίδιοι για αυτόν τον λόγο, για αυτά τα παιδιά. Για να βρουν μια καλή παρακαταθήκη όταν μεγαλώσουν.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, Βασίλη, από εδώ και πέρα?
1: Από εδώ και πέρα θα τελειώσουμε με το καλό. Να τελειώσουν όλες οι ομάδες τις υποχρεώσεις τους, να δούμε πώς θα στηθούμε για την επόμενη σεζόν. Θέλουμε να μιλήσουμε με όλα τα παιδιά, να προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε. Δεν θέλουμε να λείψει κανείς από την επόμενη σεζόν, γιατί αυτοί ανεβάσαν την ομάδα, αυτοί πρέπει να το χαρούνε.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν θα κάνουμε κάποιες προσθήκες θα είναι από τριγύρω χωριά, από εδώ παιδιά τα οποία τα γνωρίζουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε το καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στα ποδητήρια. Δεν θέλουμε να γεμίσουμε την ομάδα με μισθοφόρους και ξένους παίχτες. Και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για το χωριό μας. Δηλαδή να έρχεται ο κόσμος να βλέπει την ομάδα και να χαίρεται.
0: Βασίλη Κυπλακίδη, να σε συγχαρώ και πάλι για την άνοδο και όλο τον κόσμο εκεί που βοήθησε αυτή την προσπάθεια. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Καλή συνέχεια, με υγεία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν και από τη Νέα Πολωνία και τον Βασίλη τον Κυπλακίδη, ο οποίος πήγε τον Ιανουάριο εκεί. Ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος προπονητής, ο οποίος έχει συμβάλει πολύ στην άνοδο της ομάδος. Και είδατε, το ζωήρεψε όλη η περιοχή. Έτσι είναι τα πράγματα. Τα αεραστευτικά σωματεία δίνουν πνοή στις τοπικές κοινωνίες.

0: Πάμε όμως στον Άρη Οικονομίδη, κάτι έχει να μας πει. Έλα, Άρη.
1: Δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ομόνια στο 55ο λεπτό με τον Καρυπίδη και έτσι Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Μπελοκήπων 2-0.
0: Σοβαρό προβάδισμα, έτσι πλησιάζει προς τη σωτηρία η Ομόνια Σταυρούπολης. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. 2-0 λοιπόν η Ομόνια Σταυρούπολης στην ΑΕΑ Μπελοκήπων. Σοβαρό προβάδισμα. Βέβαια ξέρετε στο ποδόσφαιρο δεν τελειώνει τίποτα. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής

0: Το 1-0 παραμένει στο μοναδικό παιχνίδι της Α1 κατηγορίας Μπαμ Φίνικας Τούμπας. Έχουμε αρκετή ώρα όμως. Δόξα Πεταλόφου, Ιωάννης Παπάβης, 2-1. Γεια σου Λιάπη Χρήστο.
1: Ώρα να πηγαίνω.
0: Φιερωμένο εξαιρετικά για σένα.
1: Δεν έχω θέση πια εδώ.
0: Και για τον Γιάννη τον Γιάνκα, τον φίλο μας, τον καλό το παιδί.
1: Γίνει κάτι μαγικό.
0: Περνάει δυσκολίες.
1: Δεν περιμένω.
0: Γεια σου Γιάννη Γιάνκα, μη μασάς.

0: Να επαναλάβω όπως το κάνω κάθε. Τι κάθε. Δεν έχει κάθε. Πάμε για γκολ μου φαίνεται. Προηγούνται τα γκολ. Τα πάντα όλα για τα γκολ. Σταματάνε τα πάντα εκεί.
1: Τα μεγάλα ψέματα κάποια Κυριακή.
0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στο Σταύρο το Μαυρίδη. Έλα Σταύρο.
2: 63 λεπτά παίζουμε εδώ στο γήπεδο της Ευχαρπίας και από το πουθενά μπορώ να πω, γιατί δεν πάτωσε καλά αγωνιστικά ο Φίγκας Τούμπας μετά από κόρνερ που εκτελέστηκε ο Εμμανουηλίδης, ο επιθετικός της ΜΠΑΜ, χωρίς και ο ίδιος μπορεί να πούμε να το καταλάβει, μπάλα πήγε στα πόδια του και κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας του Παναγιωτόπουλου, κάνοντας το 1-1 και δείχνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι το δεύτερο μήνυμα ξεκίνησε με τη μεγάλη φάση για τους Μπανκ με το δοκάρι του Θεοδωρίδη, ενώ αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στα ίσια 1-1 και σίγουρα αναπτερήθηκαν και οι πύλαθλοι του Φίνικα του.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία λεπτά.
2: Σίγουρα ακόμα έχουμε στο 65 λεπτό. Είμαστε πολύ χρόνο ακόμα.
0: Έχει πολύ ποδοσφαιρικό χρόνο.
2: Ωραία, θα
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ένα-ένα λοιπόν. Ξανά από την αρχή το παιχνίδι. Μπαμ Φίνικας Τούμπας 1-1. Στη προσπάθεια και των δύο ομάδων που θα κάνουν σε πρωτάθλημα ενός γύρου για να πάρουν την πρώτη θέση, που αυτόματα θα σημαίνει άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά το Φίνικα Πολύχνης. Βάλτε ένα τσιμπουράκι, ξεκινήστε τώρα. Πιστεύω το φαγητό σιγά σιγά να είναι έτοιμο, μία η ώρα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αράχτε, ακούτε. Τεντώστε τα αυτιά σας. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να ακούσουμε. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε πολύ καλή μουσική, έτσι. Θα έχουμε το χρόνο. Περισσότερες στροφές.
1: Ώρα να πηγαίνω.
0: Και επειδή αυτό το διάστημα υποβιβάζονται αρκετές ομάδες, χάνονται στόχοι, αυτό επουδενή δεν πρέπει να σας σημαδέψει. Οκ, okay. Είναι όπως είπαμε ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Το χάνεις, το χάνεις. Πρέπει να μάθεις λοιπόν να σηκώνεσαι, να αναλαμβάνεις, να κάνεις το ταμείο σου. Έτσι κάνουμε ένα ταμείο και μετά θέτουμε νέους στόχους. Έτσι δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αυτό πρέπει να το έχουν συνείδηση οι νέοι ποδοσφαιριστές κυρίως. Μάλλον πρέπει να ξεκινάει από τη διοίκηση, προπονητές, και αυτό το κλίμα κάπως έτσι να το μεταφέρουν στα νέα παιδιά. Γιατί κανένας και τίποτα δεν τελειώνει σε μία σεζόν. Έρχονται πολλά. Σημασία όπως είπα, όταν πέφτεις να σηκώνεσαι. Γιατί αυτό είναι το ασθενικό ποδόσφαιρο. Η προσπάθεια, η υπομονή και μια νέα αρχή για την καινούργια χρονιά. Για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Έτσι. Όλα τα άλλα αφήστε τα στην άκρη.

0: από μένα.
1: Να επαναλάβω για άλλη μια φορά.
0: Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν.
1: Ότι σήμερα έχουμε για τη γάμα εθνική κατηγορία, για τα play-off, για την άνοδο στη β' εθνική κατηγορία, εθνικός νέο κεραμιδίου Ελασσόνα και πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Εν πολλής, κάπου εδώ νομίζω ίσως σήμερα τελειώσει και η άνοδος για τις δύο ομάδες. Εμείς εννοείται από την αρχή του πρωταθλήματος στηρίξαμε και υποστηρίξαμε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και βέβαιως είμαστε χαρούμενοι που μέσα από μια δύσκολη διαδικασία φέτος, δεν είναι όπως πέρσι που ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι με το ένα πόδι στη β' εθνική κατηγορία.

Είχε ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα. Ίσως την επόμενη Κυριακή να έχουμε τον αλεπουδιάρη, τον Σάκη τον Μήτραγα, να μας κάνει ένα flashback, μια αναδρομή στο φετινό πρωτάθλημα. Πώς φτάσαμε στις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν. Και αν περάσει και σημερινή Κυριακή, αποτελέσματα θα πούμε περισσότερα. Την επόμενη Κυριακή, υγεία να έχουμε. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να την περάσουμε και με αισιοδοξία. Θα τα λέμε τις Κυριακές μέχρι κάπου εκεί στα μέσα του Ιούνιου.

0: πάντα σ' αγαπώ.
1: Ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
12: One ticket, please.
13: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: δρόμος, δρόμος.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πήψαμε μια γουλιά καφέ και πιστοί και έντιμοι στρατιώτες στην υπηρεσία των ακροατών, είμαστε εδώ. Και εσείς είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4, την αγάπη μας όλη την κεντρική Μακεδονία, στα πέρατα της γης. Αυθεντικά ερασιτεχνικά ακούτε κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Και άλλοι τόσοι πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από τις κάμερες. Θα σας πάω μακριά σήμερα, θα σας ταξιδέψω μουσικά, θα επαναφέρω στις μνήμες σας στιγμές μακρινές αλλά όχι ξεχασμένες. Θα αναμοχλεύω κάθε Κυριακή τη σκέψη σας, το μυαλό σας. Θα πρέπει να δουλεύει, να το ανακατέψετε, να το ταρακουνήσετε.

0: τα δάκρυά μας.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Τα σκεπάζει. Φίλε της νύχτας, έχω χάσει το...
1: Πάμε στον Άρη Οικονομίδη, κάτι έγινε εκεί, Ομόνια Σταυρούπολης.
2: 3-0 στάθηκε εδώ.
1: 3-0
2: έγινε. Με δεύτερο γκολ του τον Καρυπίδη στο 65ο λεπτό. Είμαστε τώρα στο 72ο λεπτό.
1: Ομόνια Σταυρούπολης, ΑΕΑ Πελεκό, 3-0.
2: Ναι, τώρα η ΑΕΑ μια εβδομάδα με το Μακεδονικό.
1: Ναι, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, πάμε για τα play out οι δύο ομάδες. Σε ευχαριστώ.

0: Πάμε στο Σταύρο Μαυρίδη τώρα, στην Ευκαρπία, να δούμε πώς προχωράει το παιχνίδι εκεί, πώς κυλάει. Έλα Σταύρο.
1: 75 λεπτά παίζουμε, 1-1 παραμένει το σκορ, πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ήδη οι ομάδες αρχίζουν και μετράει και το άγχος. Μετράει γιατί είναι σε κρίσιμο λεπτό πλέον στον αγώνα και όποια ομάδα πετύχει κάποιο γκολ θα πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έχουν οι γηπεδούχοι, έχουν επηρεαστεί, μάλλον της Μπάμ έχει επηρεαστεί από τον γκολ, την ισοφάριση που ήρθε από το Φίνικα Τούμπες και δείχνει να μην πατάει καλά. Και πριν από λίγο έχουν κάνει δύο αλλαγές ο κ. Κωνσταντάρας, είχαν δύο αλλαγές. Στη θέση του Κυρανά πέρασε με το νούμερο 12 ο Δανίδης και στη θέση του Εμμανουλίδη, ο οποίος πέτυχε το αυτογκόλ κατά λάθος, πέρασε με το νούμερο 8 ο Σέφα. Δύο αλλαγές που δείχνουν λίγο να φρεσκάρουν την ομάδα των Μπαν. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Φίνικας Τούμπας έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Ο Νικηφορίδης έδωσε τη θέση του στο νούμερο 16 τον Γκρανιά και ο Κανέλης έδωσε τη θέση του στον Παπαδόπουλο. 1-1 παραμένω. Άρχισαν και κάποιες κράμπες ποδοσφαιριστών γιατί το άγχος είναι σίγουρα πολύ μεγάλο και επηρεάζονται και η κούραση. Και το στρες είναι πολύ μεγάλο για τους ποδοσφαιριστές. 1-1 όπως είπαμε με τον γκολ. Να θυμίσουμε τα γκολ, το 1-0 έγινε στο 43 με τον Σακαλάκη με προβολή μετά από ωραίο κόρεν του Μπακουτσί και στο 61 ισοφάρισε ο Εμμανουλίδης με το αυτογκόλ αυτό, έκανε το 1-1, σκορ παραμένει μέχρι και τώρα. Να θυμίσουμε το δοκάρι στο 48 που είχε ο Θεοδωρίδης για την ομάδα των Τριμπάμ.
0: Οκ, θα επανέλθουμε Σταύρο. Το 1-1 παραμένει λοιπόν στο μοναδικό παιχνίδι της Α1 κατηγορίας.

Στο Μεσαίο, η Αστραπή Μεσαίου δέχτηκε γκολ. Αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες 2-1. Την αγάπη μας σε όσους ταξιδεύετε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Να έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας ότι στους δρόμους δεν κυκλοφορούμε μόνοι μας. Οι δρόμοι δεν είναι δικοί μας. Υπάρχουν και άλλοι που οδηγούν, πολλά αυτοκίνητα. Γι' αυτό είναι σοβαρή υπόθεση η οδήγηση, το αυτοκίνητο γενικά. Θέλει προσοχή και γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί οι οικογένειές σας στέλνουν πίσω. Να επιστρέψετε πίσω, έτσι δεν είναι να χάνονται ζωές τώρα στην άσφαλτο.

Δεν ξεχνάμε έτσι, πάω ο Ολυμπιακός σήμερα, 7 η ώρα. Κλείστε τραπέζι, sold out είναι τα καφενεία και τα καφέ. Και τα προποτζίδικα, εννοείται.

0: Να επαναλάβω για άλλη μια φορά προς τους νεολαίους, παρακαλώ, να φιλτράρουν τα πρότυπά τους. Έχω την εντύπωση πολλοί από αυτούς τους νεολαίους έχουν λαθασμένα πρότυπα. Πρότυπα που τους οδηγούν σε λαθασμένους δρόμους. Και αργότερα θα μετανιώσουν, θα είναι αργά. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε τα πρότυπά σας να είναι καλά.
1: Καρδιά.
0: Γιατί αυτά που επιλέγετε νομίζω είναι κενά περιεχομένου. Ελάτε στη σωστή πλευρά του ουρανού.
1: Μες στα στήθια σαν φωτιά. Να τα λάθη σου φοβάμαι.
0: Σας έστειλε το μήνυμα, δεν είδατε το χιονιά προχθές? Μήνυμα ήταν για όλους εσάς που στραβαρμενίζετε.
1: Κάθε φορά.
0: Δεν είναι στράβος ο γυαλός, εσείς στραβαρμενίζετε.

0: Στα παιχνίδια λοιπόν δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στην Α1 κατηγορία Μπαμ Φίνικας Τούμπας 1-1 παραμένει. 3-0 έγινε η Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Μπελοκήπων. 2-1 Δόξα Πενταλόφου Ιωάννης Παπάφης. Αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες 2-1. Πάμε να χαιρετήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο, μάλλον όχι, συγγνώμη, τον προπονητή του Σταυραετού Ευξηρούπολης, τον Μίλτο τον Τσούλη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Στάθη.
0: Και συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας σου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ασχολείστε με την ομάδα μας.
0: Εννοείται. Μπορεί να αργούμε, αλλά δεν ξεχνούμε ποτέ, να το ξέρεις. Λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία φέτος. Το ερώτημα που κάνω σε όλους σχεδόν τους προπονητές είναι μέσα από ποια διαδικασία και πώς ζήσατε εσείς από τον πάγκο της ομάδας όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι. Φέτος ήταν μια ωραία χρονιά για το Σταυραετό. Ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα, αλλά στην πορεία το φτιάξαμε το πράγμα. Είμαι τυχερός που έχω δίπλα μου στη διοίκηση τον Αποστόλη τον Μινασίδη και τον Μίμη τον Μινασίδη, πατέρα και γιο. Είμαι τυχερός που έχω αυτά τα παιδιά στην ομάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν πολύ ψηλό ποδοσφαιρικό IQ και είμαι πολύ τυχερός.
0: Τώρα, για τους παίκτες, για τα γήπεδα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στην διαδρομή αυτή.
1: Ωραία. Γενικά όλο το αθλητικό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα στα γήπεδα. Έτσι και εμείς έχουμε πρόβλημα σε εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις και γενικά δεν έχουμε όσες ώρες θα θέλαμε.
0: Μέσα από δυσκολίες δηλαδή παλεύετε. Παλεύετε μέσα από δύσκολες καταστάσεις.
1: Φυσικά. Όλο το αθλητικό ποδόσφαιρο είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα για την καινούργια χρονιά.
1: Έχουμε ψηλούς στόχους, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν ωραία πράγματα στο Σταυραετό, γίνονται ωραία πράγματα στο Σταυραετό, θα γίνουν και άλλα ωραία πράγματα στο Σταυραετό, μιλάμε με παίκτες.
0: Θα ενισχυθεί η ομάδα πιστεύω.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα, διοίκηση θα παραμείνει η ίδια, εσείς έχετε συζητήσει, παραμένει στην ομάδα σίγουρα.
1: Ναι, έχουμε συζητήσει, θα παραμείνω και εγώ στην ομάδα.
0: Λοιπόν, σύντομη κουβέντα, περιεκτική όμως, Μίλτο Τσούλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας σου. Ελπίζω κάποια στιγμή να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.

0: πληρώνω.
1: Ένα παιχνίδι το σημερινό πρωινό για την Α1 κατηγορία. Το απόγευμα στις 5, Παύλος Μελάς και Ραμνός Ωραιοκάστρου.
0: Για κάποια σχέδια που τώρα ματαιώ.
1: Μάλλον εκεί θα πάμε. Ενδιαφέρον παιχνίδι.

Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, θα το λέω βέβαια συνεχώς τα επόμενα κυριακάτικα πρωινά για τη Γενική Συνέλευση 15 του Ιούνιου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, εδώ στην 26η Οκτωβρίου, λίγο παρακάτω δηλαδή. Τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να έχουν και μια διαδικασία. Αν μπουν στο site της ΕΠΣΜΗ, τους οδηγεί δηλαδή τι πρέπει να στείλουν, ποια έγγραφα πρέπει να στείλουν για να μπορέσουν να συμμετάχουν στη Γενική Συνέλευση. Πρέπει να συμμετάσχουν για να πούνε αυτά που πούνε, να πούνε τα παράπονά τους, να πούνε τις προτάσεις τους, την κριτική τους, γιατί όχι. Όχι μόνο στα καφενεία, παιδιά. Αρθείτε εκεί. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΜΗ είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει να πηγαίνετε, να συμμετέχετε. Στα καφενεία μόνο? Όχι.

0: έγινε βραχνά.
1: Την αγάπη μας εκεί στην Όρμα.
0: Η καρδιά σου εκεί που θες εσύ.
1: Σ' ακούνε φανατικά τα παιδιά εκεί. Θα πούμε, λίγο αργότερα και για τα άλλα πρωταθλήματα. Έχουν λήξει βέβαια κάποια. Χθες ας πούμε στην τελείωσε και εδώ η διαδικασία για την άνοδο στη Χαλκιδική. Ο Άγιος Νικόλας, ρε εσύ, πώς, η Βαρβάρα ήταν σε όλο το πρωτάθλημα μπροστά και 2-3 αγωνιστικές, τι έγινε εκεί πέρα. Ο Άγιος Νικόλας πρωταθλητής στη Χαλκιδική, θα πούμε λίγο αργότερα περισσότερα.

Ναι φίλε μου, για το μήνυμα που μου έρχεται τώρα για τα play-off της Α1 κατηγορίας. Γίνεται πρωτάθλημα ενός γύρου. Έτσι μία ομάδα θα πάρει την άνοδο για τη Γάμα Εθνική μετά το Φίνικα Πολύγνης. Συμμετέχουν 4 ομάδες. Παύλος Μελάς, Κεραυνός Ωραιοκάστρου και Μπαμ Φίνικας Τούμπας. Τα παιχνίδια τα πρωινά, το πρωινό τώρα είναι Μπαμ Φίνικας Τούμπας, ενώ το απόγευμα στις 5 Παύλος Μελάς, Κεραυνός Ωραιοκάστρου.

0: και ένα χέρι.
1: Είπαμε, δόξα Πενταλόφου, Ιωάννης Παπάβης 2-1, Στραπή Μεσαίου Μακεδόνες 2-1. Ο καιρός μια χαρά είναι, ανοίγει σιγά σιγά. Λίγο μετά το μεσημέρι θα ανοίξει μια χαρά. Μη σας απασχολεί όλη την ώρα ο καιρός. Φανατικά έχετε γίνει όλοι με τον καιρό. Τι θα κάνει αύριο, άσε να βρέξει αύριο, τι έγινε. Το καπνό θα πνίξει. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο να πει ο άλλος στο μπαγκάκι, λέει για τον καιρό, κρύο σήμερα. Είμαι κρύο, τι έγινε. Ω Παναγία μου.

Γεια σου Φώτη, Μαζουλουξή. Ματσάρισε και το απόγευμα, παιδιά, παντού. Σε την αλφα κατηγορία. Καλαμαριά, Λαγκαδά, Γέφυρα. Όπου και να πάτε, ματσάρισε εκεί. Πάντε, δώστε και κάνα 5 ευρώ εκεί πέρα. Πάρτε το καφέ, πάντε στο γήπεδο να το πιείτε. Μην καθίσετε στο παγκάκι.

Αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες, 3-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Ευχαριστώ τον φίλο ακροατή που στέλνει την ενημέρωση. Είπαμε, είστε οι καλύτεροι ακροατές, γιατί είστε στο Flash 99,4, στην παρέα των αυθεντικών ερασιτεχνικών. Επιμέλεια παρουσίαση του Στάθης Κεριάδης, κάθε Κυριακή 11:00 με 2. Αφήστε τα πρωινά σε εμάς. Είναι σίγουρο ότι

Ναι, όταν μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, μιλάμε για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν έχει εκεί play-off και όλα τα υπόλοιπα. Τελευταίες αγωνιστικές. Έβαλε από κάτω τη Βαρβάρα. Να, το Βαρβάρος δηλαδή. Με καρδιά πυρωμένα. Και πήρε στο σταυρό με κρεμάτε. Κέρδισε αυτή την άνοδο ο Άγιος Νικόλαος. Στα τρελά όνειρά μου. Εκεί βέβαια τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μέσα στη φαντασία. Χρειάζεται πολύ χρήμα. Είστε μια οπτασία. Γιατί αλλιώς χρυσοπράσινα. Η φάπα θα πέσει, θα είναι πολύ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, παιδιά. Η γάμα εθνική κατηγορία μπορεί να γελάμε καμιά φορά, να λέμε για την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζετε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι γάμα εθνική κατηγορία. Άλλη δύναμη, άλλη ταχυδύναμη. Και διαφορετική ποιότητα, πιστέψτε με. Άρα εκεί θέλει σύρμα, να πας δυνατός. Αν πας για να συμμετέχεις μόνο απλά, θα γίνεις σάκος του box.

Γεια σου Γιώργο. Β' Εθνική τι? Β' Εθνική νομίζω θα είναι 16 ομάδες. Α' Εθνική 14, Β' Εθνική 16. Και από εκεί και κάτω 10 όμιλοι λέει των 12 ομάδων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τον αριθμό των 120 ομάδων, όπως και να κάνουμε την πρόσθεση, δεν το συμπληρώνουμε. Δεν ξέρω αν κάνουμε κάτι λάθος στην πρόσθεση εμείς. Τώρα αν δεν συμπληρώνονται 120 ομάδες στην Γάμα Εθνική, στη Δέλτα Εθνική, έτσι όπως θα είναι φέτος, δεν ξέρω, μπορεί να ανέβουν και άλλες ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα. Έτσι εγώ όταν από την αρχή του πρωταθλήματος, από την αρχή των πρωταθλημάτων, αλλά δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Άλλοι λένε να σωθούμε εμείς που πέφτουμε από τη Γάμα Εθνική, άλλοι να ανέβουν περισσότερες από τα τοπικά πρωταθλήματα. Θα δούμε. Θα μας απασχολήσει το θέμα τις επόμενες εβδομάδες. Είναι σίγουρο αυτό.

0: Αγαπώ. Πάμε στο Σταύρο Μαυρίδη, κάτι έχει γίνει εκεί στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Έλα Σταύρο.
1: Εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ο κύριος Τονίδης σφύριξε τη λύση του αγώνα σε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι, ειδικά από το 70 και μετά. Είχαμε από τρεις μεγάλες φάσεις και από τις δύο ομάδες να πετύχουν το δεύτερο γκολ. Τελικά η Μπάμ ήταν αυτή η οποία στο δεύτερο λεπτό από τα 5 του καθυστερήσεων που έδωσε ο κύριος Τονίδης με τον νεοσυρθρόν Αλεξίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φοβερή απέκρουση του Μπαντή σε σουτ από τα πλάγια. Η μπάλα πήγαινε συρτά στα δίχτυα, πετάχτηκε ο Μπαντής με τα πόδια απέκρουση. Την μπάλα αυτή στρώθηκε στον Αλεξίου, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έκανε το 2-1 μέσα σε εξέφρενους πανηγυρισμούς των αρκετών φιλάθλων της Μπαμ. Και έτσι η Μπαμ ξεκινάνε με το τρίποντο αυτό στο παιχνίδι, ένα δεύτερο μήχρονο το οποίο ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου, ειδικά από το 60 και μετά, σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη η Μπαμ, ας πούμε, όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Είχε ένα διάστημα μετά τον γκολ που ισοφαρίστηκε, που είχε καθίσει η ομάδα, αλλά οι αλλαγές, οι οποίες πάντα παίζουν ρόλο σε τέτοια παιχνίδια, βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα της Μπαμ, η οποία πέτυχε

0: τη μεγάλη νίκη και ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα αυτό, το play-off, απέναντι στη Δόξα Τούμπας, η οποία έδειξε από κάποιο σημείο και μετά να μένει από δυνάμεις. Είχε και κανένα δύο τραυματισμούς, οι οποίες πιθανόν επηρέασαν την ομάδα που είναι κατ' όπλα. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές στην ΠΑΜ πανηγυρίζουν μπροστά στους φιλάδους που έχουν κατακλείσει τη μια την κερκίδα. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι λυπημένοι οι παίκτες της.
1: Είναι θετικό το ξεκίνημα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ναι, γιατί φτάσαν κοντά τουλάχιστον να πάρουν τον βαθμό, και όταν τρώσουν γκολ σίγουρα στις καθυστερήσεις ή στα τελευταία λεπτά είναι, εντάξει, το είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, όλα τα λεπτά που κάνουν. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα 2-1.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο.
0: Είναι το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι από τα play-off μεταξύ του Παύλου Μελά και του Κεραβίνου Γκάζου.
1: Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Μαυρίδη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Δύο-ένα τελικά λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Η ΜΠΑΜ πήραν τη μεγάλη νίκη, τους 3 βαθμούς. Ξεκινούν θετικά τα play-off. Τα πρώτα παιχνίδια είναι σημαντικά, η αλήθεια είναι. Έχει και άλλα παιχνίδια όμως.

0: Πάμε τώρα να πάρουμε τελικό αποτέλεσμα από το γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕ Αμπελοκήπων. Έλα Άρη Οικονομίδη.
1: 3-0 τελικό αποτέλεσμα και έτσι η Ομόνια Σταυρούπολης παραμένει στην Α κατηγορία, ενώ η ΑΕ Αμπελοκήπων θα δώσει τώρα την επόμενη εβδομάδα συνέδραση με το Μακεδονικό.
0: Με τους εραστέχνες του Μακεδονικού.
1: Ναι, μόνο με νίκη και αυτή. Αν σε περίπτωση χάσει πάλι, θα πάει σε ουδέτερο.
0: Πάλι σε ουδέτερο. Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο Κυριακή. Άρη Οικονομίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Σωτηρία για την Ομόνια Σταυρούπολης λοιπόν. Η ΑΕ Αμπελοκήπων συνεχίζει τον αγώνα για την αποφαγή του υποβιβασμού. Το επόμενο Σαββατοκύριακο με τους εραστέχνες του Μακεδονικού. Δόξα Πενταλόφου, Ιωάννης Παπάφης, 2-1 τελικό.

βλέπω και μια φωτογραφία τώρα με τα, από τα πανηγύρια των παικτών των ΜΠΑΜ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άλλος χαίρεται, άλλος στεναχωριέται. Και η μέν και η δε όμως βράτα ξεπεράσουν όλα αυτά γρήγορα. Λόγια. Και να πάνε στην επόμενη μέρα.

0: Το απόγευμα λοιπόν, ένα παιχνίδι για την Α1 κατηγορία, τον play-off παιχνίδι στο γήπεδο Σταυρούπολης.
1: Ξέχνω τη μάνα που με γεννήσε. Ο έρωτας
0: Παύλος Μελάς και Ραυνός Ρεοκάστρου στις 5.
1: Μους πολλούς με γεμίσε.
0: Αυτά τα παιχνίδια πάντα έχουν τη δική τους σημασία. Μαζεύουν το δικό τους κόσμο, αρκετό κόσμο. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή για έναν ποδοσφαιριστή να συμμετέχει σε τέτοιου είδους αγώνες. Κρίσιμα παιχνίδια.
1: Μπροστά σε σένα.
0: Εδώ
1: τη μάνα
0: τσεκάρει κανείς τις αντοχές που έχει, την ψυχολογία που θα πρέπει να έχει σε τέτοια παιχνίδια. Παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Μπροστά σε σένα ξεχνώ τη μάνα, τη μάνα που με γεννήσε.
0: Παραμονή λοιπόν στην κατηγορία για την Ομόνια Σταυρούπολης.
1: Με έχει τρελάνει, καημούς πολλούς με γεννήσε.
0: Πρώτη τελευταία αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας, Δόξα Πενταλόφου Γιάννης Παπάφης, 2-1 τελικό.

Σας λέγαμε λοιπόν πριν από λίγο για τον Άγιο Νικόλα που ανεβαίνει στη γάμα εθνική κατηγορία από την Χαλκιδική. Στο χθεσινό παιχνίδι λοιπόν είχαμε Καλλικράτεια Νίκη Πολυγύρου 1-1, Αναγέννηση Τρίγλαης Άρης Κασανδρίας 4-2, Αστήρα Αγίου Νικολάου Ετός Βαρβάρας 2-1. Έτσι λοιπόν, πρώτο στη βαθμολογία ο Αστήρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής 74, Ετός Βαρβάρας 68. Και πανηγυρική άνοδο στη Γάμα Εθνική, ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος που φέτος πράγματι φαίνεται ότι το ήθελε, προετοιμάστηκε, ετοιμάστηκε, οργανώθηκε, ξόδεψε λεφτά, τα κατάφερε τελικά, δικαιώθηκε. Για τα play out, το Λάκωμα τερμάτισε στην πρώτη θέση στο play out. Μουντανιά Θύελλα στα νου 0-0, Σήμαντρα Διγενής Λακώματος 2-0. Το Λάκωμα 33 βαθμούς, στα Σήμαντρα 31. Πανηγυρικά. Πρώτη θέση στο play out, το Λάκωμα. Γεια σου Θωμά Ευθυμιάδη,

στην Κοζάνη. Η Κοζάνη κέρδισε το μακεδονικό Σκιάτιστα στο κύπελο 4-2. Στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 2-2. Και πήρε το κύπελο η Κοζάνη. Η ένδοξη και ιστορική Κοζάνη.

θυμάμαι. Στο Κιλκίς είπαμε, το Πολύκαστρο εδώ και αρκετό καιρό πανηγυρίζει την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Στην Μαθία η Νάουσα από την αρχή του πρωταθλήματος. Στην Πιερία σήμερα είναι όλα τα παιχνίδια, play-off για την Α κατηγορία και για τα play-out. Επίσης στην Μπέλα έχουμε ακόμα κατάταξης για την Β κατηγορία, τα υπόλοιπα όλα έχουν τελειώσει. Στην Α1 έχουμε νίκη καλή, θα έχουμε μάλλον, συνεχίζουν στην Α1. Νίκη καλή σε Όλυμπος Αψάλου, Θύελλα Λυκοστόμου, Εθνικός Γιαννιτσών, νίκη Αξού, Ορφέας Ριζαρίου, Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας, Ατρόμητος Λεπτοκαριάς. Ενώ από τη Β κατηγορία ανέβηκαν ο Άρης Προφήτη Ηλία, Ακρίτας Σωσάνδρας, Εδεσαϊκός, ενώ έρχεται και από τη Γ ο ΠΑΟΚ.

0: Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, τελικός κυπέλου.
1: Στη μικρή μας πόλια.
0: Την Τετάρτη, ο 55ος τελικός.
1: Παλιές αμαρτίες να σβήσω.
0: Δόξα Ασύρου, Φίνικας Πολύχνης ή Φίνικας Πολύχνης Δόξα Ασύρου, όπως θέλετε. Στις 5.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Ελάτε εκεί, είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Πάρετε τα παιδιά σας και ελάτε αναχείρας.
1: Δε θα με νοιάζε τι...
0: Και οι δύο οι ομάδες αγωνίζοντας στην Α1 κατηγορία.
1: Θα

Είναι 5 ευρώ γενική είσοδος. Και οι πράξεις αυτές θα κατευθούν σαν ειδικό λογαριασμό που υπάρχει στην Εψινή. Από εκεί που βγαίνουν και βοηθούνται και ποδοσφαιριστές και διάφορες άλλες εκδηλώσεις.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει στην Παθρακικό, μέσα στον Παθρακικό, για τη Γάμα Εθνική. Καλή επιτυχία στην Απολλωνάρα μας. Ο Ηρακλής ψάχνει για προπονητή, είναι σε διαπραγματεύσεις με έναν Ιταλό. Ήρθε με το αεροπλάνο, αλλά δεν ξέρω.

0: καρδιά.
1: Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα πρωταθλήματα σχεδόν παντού έχουν ολοκληρωθεί. Εμείς εδώ κρατάμε ακόμα. Έχουμε και τα play-off για την Α1 κατηγορία. Έχουμε και Α. Θα πάμε λίγο ακόμα παρέα με παιχνίδια. Μετά θα βρούμε κάτι άλλο να λέμε εδώ. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πιο απολαυστικές οι εκπομπές, με πολλή μουσική, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς, ταχυδακτυλουργούς. Θα περάσουμε καλά, σας λέω. Εσείς δεν έχετε παρά να βάλετε στη μνήμη του κινητού σας, του ραδιοφώνου σας, του ΣΥΝΙΤΑ 9 και 4 και κάθε Κυριακή στις 11 τσούπου στην παρέα μας. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στα ακουστικά κάπου σε καμιά παραλία. Φανατικά Flash 99,4.

0: Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Οδυσσέα Κορδελιού, τον Νίκο τον Δεμερτζή. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στάθη.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς για τη νίκη, για τη νίκη και την άνοδο εννοείται της ομάδος. Να πω εδώ, επειδή την παρακολουθώ την ομάδα από κοντά εδώ και πολλά χρόνια, ανέλαβες την ομάδα για να τη βγάλεις μέσα από τις τάχτες της και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο η ομάδα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το κατόρθωμα και σας αξίζω συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη, που αναγνωρίζεις την προσπάθειά μας και είμαστε στο γήπεδο του Οδυσσέα ακριβώς για να του δώσουμε τη μορφή που το αξίζει.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στο γήπεδο είστε?
1: Όχι, δηλαδή, η παρουσία μας τα τελευταία χρόνια.
0: Λέω μήπως κυριακάτικα είσαι στο γήπεδο γι' αυτό.
1: Όχι, είμαστε σε ένα άλλο γήπεδο.
0: Πώς το ζήσατε, πρόεδρε, ζήσατε αυτή τη διαδρομή τη φετινή του Οδυσσέα Κορδελιού με καινούργια παιδιά, καινούργια πρόσωπα, νέο προπονητή, μάλλον τον Ιορδάνη τον Χολίδη, τον Αλεπουδιάρη.
1: Ναι.
0: Για πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στη φετινή πορεία.
1: Κοίταξε να δεις, είχαμε αγωνία αυτή τη χρονιά, θέλαμε η ομάδα να κάνει το παραπάνω βήμα, δηλαδή να ανεβούμε κατηγορία. Mm-hmm. Με τον Ιορδάνη συνεργαστήκαμε, δημιουργήσαμε μια καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα και δεν σου κρύβω ότι η προετοιμασία μας δεν ήταν ενδεδειγμένη, mm-hmm. γιατί είχαμε πολλές απουσίες, αλλά στη διάρκεια σιγά σιγά και τα αποτελέσματα αλλά και ο χαρακτήρας των παιδιών, ο χαρακτήρας του Ιορδάνη, η προσωπικότητά του, mm-hmm. κατορθώσαμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω αναγνωρίστηκε και από τους αντιπάλους.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και αυτό έχει μεγάλη αξία όταν αναγνωρίζει διανοτερότητα και από τους αντιπάλους. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, προφανώς, ο Οδυσσέας Κορδελιού συνεχίζει την πορεία του. Μας είχατε πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι θέλετε να φέρετε τον Οδυσσέα εκεί που αξίζει. Πού αξίζει, ναι. Πού πρέπει να είναι ο Οδυσσέας Κορδελιού?
1: Κοίταξε, ο Οδυσσέας το λιγότερο που πρέπει να είναι σε μια εθνική κατηγορία. Για μένα. Mm-hmm. Γιατί ήμουν ένα στέλεχος, ένα μέλος της ομάδος, mm-hmm. που από την τρίτη κατηγορία τοπικό πρωτάθλημα πήγαμε στη Β' Εθνική.
0: Mm-hmm. Παλαιότερα πήγαμε.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα χρόνια.
1: Εκείνα τα χρόνια τη ζήσαμε την ομάδα. Μετά η ομάδα είχε γύρω στα 12-15 χρόνια παρουσία σε εθνικά πρωταθλήματα. Οπότε όλο αυτό το mm-hmm. βάρος mm-hmm. έχει έρθει πάνω στις πλάτες μας. Και πιστεύω μέχρι στιγμής ότι τα πηγαίνουμε καλά και θα θέλαμε να πάμε ακόμη καλύτερα.
0: Και αντέχετε, βλέπω εγώ. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει γύρω από αυτή την προσπάθεια να συστρατευτεί και το Κορδελιό, η κοινωνία, η τοπική κοινωνία και παλαιότεροι ίσως παράγοντες που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια η ομάδα, mm-hmm. Να ξέρεις, Στάθη, ότι ο κόσμος έφυγε το Οδυσσέα από το γήπεδο,
0: ναι, ναι.
1: και αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά, όπως λέω και στους συνεργάτες μου, mm-hmm. και στον προπονητή ακόμη τον Ιορδάνη, του λέω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τον καινούργιο Οδυσσέα πλέον.
0: Ναι.
1: Το θετικό είναι ότι έχουμε μια ανταπόκριση από τον κόσμο, mm-hmm. και απλά πρέπει να έρθουν και οι παράγοντες του Κορδελιού mm-hmm. για να προχωρήσουμε.
0: Εσείς τώρα έχεις την εμπειρία Νίκο Δεμπετζή, θα κάνεις τις κινήσεις που πρέπει και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ για τη συνομιλία, συγχαρητήρια για την άνοδο. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Ευχαριστώ, Στάθη. Γεια.

Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Οδυσσέα Κορδελιού, τον Νίκο Δεμερτζή. Πήρε την ομάδα κυρία, μέσα από τις τάχτες και σιγά σιγά με σταθερά βήματα την οδηγεί σε υψηλότερες κατηγορίες. Χρειάζεται όμως τη στήριξη εκεί της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να συστρατευτούν γύρω από την ομάδα. Μόνος του κανείς δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα.

Κάποια από τις επόμενες εκπομπές, μάλλον σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε και έναν από τους συνεργάτες εδώ του ραδιοφώνου που με χιόνια, με κρύα, με έρδες βρίσκονται στα γήπεδα, για να έχετε εσείς μια πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται τα κυριακάτικα πρωινά στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε την άποψή τους, πώς πέρασε η χρονιά τους, ποια είναι τα παράπονά τους, ποια είναι τα παράπονα που ακούγανε στα γήπεδα. Γιατί αυτή ήταν η αλήθεια, είναι στα γήπεδα. Εμείς συντονίζαμε μια κατάσταση εδώ από τα στούντιο, αλλά αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά, δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία αυτή η εκπομπή. Και έχει τεράστια επιτυχία, να το ξέρετε αυτό. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι θύνοντες, το λένε οι επαΐοντες, το λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις κατά του ραδιοφώνου, για το ραδιόφωνο. Εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εμείς απλά πιστοί και έννοιμοι στρατιώτες στην υπηρεσία των ακροατών βρισκόμαστε εδώ. Υγεία να έχουμε και σχιζοδήμου επιτρέποντος.

0: Αύριο έχουμε στο πεδίο πωλής εκεί Ασκούβα Γεωχωρίου Προφήτη, θα έχουμε βολές εκεί με βόμβες. Μην πάτε προς τα εκεί.
1: Και μην κοιτάς μπροστά σου.
0: Από όλη μέρα, για από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα παράνε. Μην πάει κανένας προς τα εκεί.
1: Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα.
0: Κάποτε είχαμε καπνά προς τα εκεί και πηγαίναμε και ερχόντουσαν τα τσιμπάκια και μας διώχναν μέσα από το χωράφι. Άρες στιγμές μεγάλες. Τι να μας πεις εσύ τώρα, ότι δουλεύεις 6 ώρο και 7 ώρο και 8 ώρο. Άσε ρε τώρα.

0: να δούμε τι έγινε το σημερινό πρωινό που λέτε.
1: Είσαι μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Και να πούμε και το πρόγραμμα το απογευματινό, για να μπορέσετε να επιλέξετε, να προγραμματίσετε, να πάτε κάπου κι εσείς. Σηκωθείτε επιτέλους από τον τριθέσιο αναπαυτικό καναπέ. Λακκούβα έχει κάνει. Πάντε, βγαίνετε λίγο, πάρετε τα παιδιά σας. Πάντε λίγο στη φύση. Πάντε στο γήπεδο, δείτε πράσινο. Να χαρεί το μάτι λίγο. Είχαμε λοιπόν σήμερα το σημερινό πρωινό εδώ στον Φλας. Εδώ η κάμερα σε μένα, κύριε σκηνοθέτα. Εδώ η κάμερα σε μένα, το μονό κεντρικό πλάνο, έλα εδώ. Μπαμ, Φοίνικας Τούμπας 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Το απόγευμα στις καθυστερήσεις το δεύτερο γκολ το πάμε, έτσι. Ξέρει η άλλη. Το απόγευμα Παύλος Μελάς και Ρανός Ωραιοκάστος στις 5 στο γήπεδο του Σταυρούπολης. Πάμε τώρα για τα play-off για την Α κατηγορία. Ποσειδώνας Καλαμαριάς Ιωνικός. Στο δημοτικό της Καλαμαριάς. Στις

Στο Λαγκαδά τώρα, ο Λαγκαδά Μαραθώνας Καλαμαριάς, στις 5 η ώρα επίσης. Σε κάθε περιοχή σημαντικά παιχνίδια. Μακεδονικός Γέφυρας Ποντιακός Πολυδεντρίου, στη Γέφυρα, στις 5 η ώρα παρακαλώ. Έχω όμως και play out για την αλφα κατηγορία, δεν έχουμε μόνο play off. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί στο γήπεδο της Ανολιούπολης, Ομόνια Σταυρούπολης ΑΕΑ Μπελοκήπων 3-0 τελικό. Σωτηρία για την Ομόνια Σταυρούπολης, παραμένει στην αλφα κατηγορία. Στη δεύτερη φάση του play out θα παίξουν ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονικός Ερασιτέχνες. Ενώ οι γηπεδούχοι είναι γνωστά αυτά τώρα, οι ΑΕΠΕΡΟ έχουν διπλή ευκαιρία. Στη β' κατηγορία τώρα, χαμός, παιχνιδάρα, ματσάρα στη Χαλκιδόνα. Για Σουμάκη Αναστασόπουλε. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Εθνικός Μαλγάρων στις 5 η ώρα. 5.000 κόσμος θα πάει να το δει το παιχνίδι. Ο Εθνικός Μαλγάρων ανεβαίνει και με ισοπαλία και με νίκη. Χαμός! Γεια σου Γιάννη Τεκαβακόπουλε, δάσκαλε! Στον πρώτο όμιλο αυτό, play-off έτσι.

Ματσάρα, ματσάρα. Άμα ήταν λίγο πιο κοντά, θα πηγαίναμε εκεί, θα πηγαίναμε Χαλκιδόνα. Πάμε να δούμε τους φίλους μας. Στον δεύτερο όμιλο, για play-off και εδώ, τελευταία αγωνιστική, play-off, νίκη Ηρακλείου Απόλλωνος Ζαγλιβερίου. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε, τιμωρημένη νίκη Ηρακλείου, χωρίς θεατές λέει. Έλα ρε παιδιά, είναι δυνατόν τέτοια παιχνίδια? Στον τρίτο όμιλο, επαναληπτικός, play out. Αστραπή Νεάπολης, ΑΕΚ, Αληθέας Σικεών. Στις 4.30 στο γήπεδο της Ευκαρπίας αυτό, σημειώστε το. Θέλω να είστε επιμελείς, πάρτε μολύβι και χαρτί, κρατάτε σημειώσεις. Φροντιστήριο εδώ, Flash 99,4, αυθεντικά ερασιτεχνικά. Κάμερα σε μένα, Στάθης Γεωργιάδης, στην επιμέλεια της εκπομπής. Είπαμε λοιπόν, αστραπή Νεάπολης, ΑΕΚ, Αληθέας Σικεών στις 4.30 στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Επαναληπτικός είναι αυτός για play-out. Οχ, όποιος χάνει χάνεται.

Στον τρίτο όμιλο, play out και εδώ επαναληπτικός. Αστραπή Νεάπολης, όχι το είπαμε αυτό ρε. Αστραλάνης. Για τα play off, τρίτος όμιλος. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Δόξα Πενταλόφου, Ιωάννης Παπάφης σήμερα το πρωί 2-1 τελικό. Αστραπή Μεσαίου Μακεδόνες 3-1 τελικό. Τελευταία αγωνιστική για τον τέταρτο όμιλο, Σκιούρι Αργονάφτης Καλαμαριάς. Και αύριο στις 5 η ώρα Ρεδεστός Αχιλλέας Περέας. Αμπός για έτσι είχαν τα πράγματα το σημερινό όμορφο πρωινό. Γεια σου Μαρία, συντηρή.

Τι έγινε, πήγαμε και 58, τι λέει ρε, φτάσαμε 2. Πόσο περνάει γρήγορα η ώρα να περνάς καλά. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς καλά μαζί μας. Ελπίζω να απολαύσατε τη διαδρομή. Ελπίζω κάτι να σας έχει μείνει από όσα είπαμε, από όσα

Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί είστε καλά παιδιά όλοι σας. Καλοί ακροατές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Εντάξει, χιλιάδες μπορεί να μην είναι, αλλά έχουν την αξία τους και αυτά. Έχουμε καταφέρει μετά από αγώνα, μετά από προσπάθεια, να φτιάξουμε μια εκπομπή οικογενειακή, παρεΐστικη, φιλική, φιλική και προς τα αυτιά, όχι χάρδια στα αυτιά, όχι να ακούτε αυτά που θέλετε,

Ξέρετε, όταν τελειώνει τούτη εδώ η εκπομπή, έτσι δεν σταματούν τα πάντα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή τελείωσε αυτή η εκπομπή σήμερα, είναι για το σήμερα. Ο αγώνας και οι αγώνες, φίλοι μου αγαπημένοι, με επαναστατικά μυαλά, δεν σταματούν ποτέ. Οι αγώνες συνεχίζονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Να ζείτε τις στιγμές, γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Μη ζηλεύετε, μη μιζεριάζετε. Καλά, δεν θέλω, εννοείται, μιζερούς ανθρώπους. Έρχεται μια νέα εβδομάδα. Ξεκινάει από αύριο με νέες ευκαιρίες, νέες διεκδικήσεις, νέα όνειρα. Να έχετε πίστη, δύναμη, αισιοδοξία, ελπίδα.

0: Εμείς έχουμε δώσει μια υπόσχεση εδώ στο Βλάς, στα αυθεντικά, στα τεχνικά. Λέμε πάντα ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε παντογνώστες, δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Έχουμε δώσει μια υπόσχεση όμως να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε για το καλύτερο. Έτσι λοιπόν να γινόμαστε καλύτεροι. Η προσπάθεια γίνεται, στο τέλος εσείς θα μας βαθμολογήσετε και θα πείτε αν πετύχαμε ή όχι. Η εβδομάδα που έρχεται, παιδιά μου, είναι ένα καινούργιο ημίχρονο. Είπαμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Κρατήστε τα καλά, αφήστε τα άσχημα στην άκρη. Διορθώστε τα λάθη σας, κάντε το ταμείο σας. Και μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι, έτσι. Θέλω να μπαίνετε συνεχώς στο παιχνίδι, να μην εγκαταλείπετε κανέναν αγώνα, παρακαλώ. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Που ήσασταν πάλι μαζί μας. Να θυμάστε πάντα, φίλοι μου αγαπημένοι, ότι κάθε Κυριακή γράφουμε ιστορία εδώ στο Βλάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να λέγεται. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Να έχετε καλή εβδομάδα, να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Να έχετε την ελπίδα μέσα σας, να μην τη χάνετε. Να βλέπετε φως στο τούνελ καμιά φορά. Να αναρωτιέστε αν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς για τούτην εδώ την κοινωνία. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Να προσέχετε τα παιδιά σας. Να τα καθοδηγείτε, να τα οδηγείτε. Να τα συμβουλεύετε, να ξέρετε που πάνε, τι πίνουν, τι κάνουν. Ποιες είναι οι παρέες τους. Αφήστε τους ψευτοδημοκράτες να χάνουν τα παιδιά τους. Χάνουν τα παιδιά τους και αετό πετάνε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Να προσέχετε τους παππούδες εκεί, τους ηλικιωμένους. Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Το ποδόσφαιρο μαθαίνει πολλά πράγματα, έχει πολλές έννοιες, δίνει πολύ δύναμη. Κυρίως δείχνει να μην τα παρατάς ποτέ. Αυτό να το κρατάτε πάντα μέσα σας θα σας οδηγεί σε όλη σας τη ζωή. Έτσι λοιπόν θα πάμε στη νέα εβδομάδα με πίστη, με προσπάθεια και με το βλέμμα μπροστά. Με αυτά και με αυτά άλλη μια εκπομπή full ποδόσφαιρο. Αυθεντικά, ραστεχνικά. Full ποδόσφαιρο είναι το site, παιδιά. Να μπαίνετε στο site να διαβάζετε. Άλλη μια εκπομπή αυθεντικά, ραστεχνικά. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλά να είστε και υγεία να έχουμε. Να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Κυριακή στις 11 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και όπως λέμε κάθε φορά, να σκέφτεστε και να εργείτε θετικά. Γεια σας, η Παναγιά μαζί σας.
1: Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Κλείσει και η μπαταρία, ρε παιδιά.
2: Κατσαρίδες.
0: Μαρία, τι έγινε. Φαΐ έκανε στο Σπύρο, έφαγε. Εντάξει, άμα έφαγε όλα καλά. Φιλάκια, γεια σας.
2: Για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
3: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
1: Ραφαέλε Πίτσα, Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92, Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο, Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα, ψήνεσαι!
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
4: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4 με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Neo Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid.

0: Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
1: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99.

0: 4,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εκκλησία.

άραξε τον ερευνητικό βάσο.

0: Ισίτυρο, Ισίτυρο,
1: Αιδέ,
0: Ισίτυρο,
1: Αιδέ,
0: Ισίτυρο,
1: Αιδέ,
0: Ισίτυρο, Ισίτυρο,
1: Αιδέ,
0: Ισίτυρο,
1: Αιδέ,
0: Ισίτυρο.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τη μιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή δίωρη εκπομπή του Flash 99,4. Με την Όλγα Γιοβαντζάκη και τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή,

0: 8 με 10 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Η φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις. Και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στη σκληρή, στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω στους δρόμους και περνάω τα κόκκινα φανάρια, γιατί η ζωή μου τώρα είναι άδεια. Αν δεν σε δω, πιένω τις νύχτες και με παρέα μόνο τους ξενύχτες. Να τους μιλώ για σένα που δεν ήρθες, για να σε δω

Κομμάτια πάλι προσπαθώ να γίνω. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να ξεδίνω. Θα τρελαθώ, δεν έχω εσένα. Θα κρατηθώ, παλεύω δίχως φρένα. Και με τα νεύρα μου εντελώς σπασμένα. Για να σε δω,

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δε μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

μας απ' τη δουλειά. Θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Πάρε κάλπο στον τεπίτ, bitch.

γυναίκα και μέκα. Όλα τα πρέπει τα θέλω μου, όλα τα γύρω τα φέρνε μου. Θες ανεβάσεις τώρα αυτό που μυστικά σε κάτι δυστυχά, δυστυχά. Born to lose, live to win. Ας πάμε for real, δεν πάμε tap out. Το τεντώνω μέχρι το burnout. Proud, ten toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

αντίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Ότι είναι να γίνει ας γίνει, ότι είναι να σβήσει θα σβήσει κι ό,τι επιζήσει. Ότι είναι να μένει εκεί θα επιμένει, σπίθα να μένει κι αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ότι αγάπησα μ' αρπάζει, κατηγορεί.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Papi Night. Papi Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν έχει πίσω. Δεν κοιτάζω λέω πίσω, έχει μόνο μπροστά. Γάμα το ίσως. Δεν μιλάω με γρίφους, μιλάω κοφτά. Μόνος άλικος. Πίνω το γάρο και φτύνω φωτιά. Γάμα το μίσος.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.

μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία, φορούνε την μπέρλαν παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

πρόσωπα στιβαγμένα μέσα σε δωμάτια, δωμάτια, δωμάτια. Πάνω σε τείχους μια βουβή χαλκομανία, έσπασε η ψυχή μου σε μικρά κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια. Μες του κορμιού σου τη διαφάνη λαχνία. Λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ.

Εκάμαμε υπακοή και αφήσαμε το Χριστό μας μόνο. Έσχος και στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

Στη χώρα με τη στέβια, στη χώρα που νηστεύει, που κάθε ράπερ είναι ο καλύτερος πιστεύει. Δεν έχω επαφή με τους μαλάκες εντελώς. Ανέπαφον σαφώς, ανέπαφος απώς. Ζω στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα κατεβαίνω λαϊκή. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, γι' αυτό τα νίγαινε εκεί. Τα αφεντικά κάνουν συστάσεις επειδή κονομάνε, και τα αστικά κάνουν στάσεις επειδή μας γαμάνε. Μα.

Ήρθε το ρεύμα, το νερό και θα ξανάρθει νίκη. Βρώμικος ανήρωας από τα παιδικά μου χρόνια. Μες στο τσιμέντο ποντικός, μα δεν πεθαίνει ο Μίκη. Γράφω τους στίχους στους 60 για λευκά σεντόνια. Είμαι ο Δημήτρης, καθαρίζω και σκουπίζω και ποτίζω και φροντίζω το hip hop σε χώμα άγωνο. Και εντυπωσιάζω μαθηματικούς, αφού όταν θέλω να ερεμώ, κάνω ένα κύκλο το τετράγωνο.

μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία, φόρουνε την μπέρλαν παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

πρόσωπα στιβαγμένα μέσα σε δωμάτια, δωμάτια, δωμάτια. Πάνω σε τείχους μια βουβή χαλκομανία. Έσπασε η ψυχή.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα.